ενημέρωση κάθε μέρα. Κάθε μέρα. Όλη μέρα. Όλη μέρα. Marconi Radio 96,1. Εδώ. Τα έχεις όλα.

Μουσική και ενημέρωση κάθε μέρα. Κάθε μέρα. Όλη μέρα. Όλη μέρα. Marconi Radio 96,1. Εδώ. Τα έχεις όλα.

0: Η ώρα είναι 4. Η επικοινωνία δεν έχει όρια. Όπου κι αν είσαι, ό,τι κι αν κάνεις, με ένα κλικ μπαίνει στο δρόμο μας. www.marconiradio.gr. Γιατί η επικοινωνία είναι ένα απλό κλικ. www.marconiradio.gr.
1: Marconi Radio. Marconi Radio. Και όλα αρχίζουν από τους 96,1.

έχει όρια. Όπου κι αν είσαι, ό,τι κι αν κάνεις, με ένα κλικ μπαίνεις στο δρόμο μας. www.marconiradio.gr. Γιατί η επικοινωνία είναι ένα απλό κλικ. www.marconiradio.gr.

0: Η ώρα είναι 5.
1: Καλή πρωινή διάθεση με την καλύτερη ενημέρωση. Marconi Radio 96,1. Καλή σας μέρα. Marconi Radio 96,1. Ή αλλιώς. Ραδιόφωνο.

Μουσική και ενημέρωση κάθε μέρα. Κάθε μέρα. Όλη μέρα. Όλη μέρα. Marconi Radio 96,1. Εδώ. Τα έχεις όλα.

μουσική και ενημέρωση κάθε μέρα. Κάθε μέρα. Όλη μέρα. Όλη μέρα. Marconi Radio 96,1. Εδώ. Τα έχεις όλα.

0: Η ώρα είναι 6.
1: Marconi Radio. Marconi Radio 96,1. Με το κύρος που πρέπει στο ραδιόφωνο.
2: Κάλτσες Σάκης. Καλσόν Σάκης. Μεγάλη ποικιλία σε χρώματα, σχέδια και ποιότητες. Κάλτσες Καλσόν Σάκης. Τι, μόνο κάλτσες και καλσόν? Όχι βέβαια. Στο κατάστημά μας σας περιμένει μια τεράστια συλλογή σε εσώρουχα, πιζάμες και ισοθερμικά για όλη την οικογένεια. Σουτιέν για όλα τα μεγέθη. Τώρα κολάν και μπουστάκια για άθληση και όχι μόνο. Σάκης. Ποιότητα και τιμές που όλα αυτά τα χρόνια μας κάνουν πρώτους στην προτίμησή σας. Χαρά μας η εξυπηρέτησή σας. Μην ψάχνετε αλλού. Σάκης. Θα μας βρείτε στην Ερμού 192 έναντι Αγίου Νικολάου στο Βόλο. Πώληση Χοντρική Λιανική. Τηλέφωνο 24210 32 535. Σάκης. Επιλογή κορυφής.
3: Μπορεί να αστειευόμαστε με πολλά πράγματα στη ζωή. Δεν πρέπει όμως να αστειευόμαστε με την πολύτιμη υγεία μας.
4: Εμπιστευόμαστε τους γιατρούς που έχουν γνώσεις και πείρα και τους ανθρώπους που πρωτοπορούν στα ιατρικά είδη.
3: Ο Γιώργος Κουτρούμπας πρωτοπορεί. Με πιεσόμετρα όλων των τύπων, με προηγμένα μηχανήματα οξυγονοθεραπείας, με τους επαναστατικούς και απλούς στη χρήση μετρητές σακχάρου αίματος και χοληστερίνης, με ακουστικά βαρικοΐας, με ορθοπαιδικά είδη και με πλούσιο νοσοκομιακό εξοπλισμό.
4: Ελάτε να τα πούμε από κοντά για κάθε σας πρόβλημα. Τάγκη Οικονομάκη με Κάπα Καρτάλι και Θουκυδίδου 6 έναντι Νέου Ίκα στο Βόλο. Τηλέφωνο 24 24 1.
3: Γιώργος Κουτρούμπας. Τα πάντα για την πολύτιμη υγεία.
5: Περιπλανήθηκε στο Βόλο. Αναμίχθηκε με εικόνες, αρώματα και παράδοση. Ξεκουράστηκε στους κατάλληλους βαθμούς και βούτυξε στο φλιτζάνι σου. Καφές Αδέλμα. Ο δικός μας ελληνικός παραδοσιακός καφές. Δημιουργεί παράδοση. Υπογράφει την απόλαυση σε κάθε γουλιά. Παράγεται από τα καλύτερα χαρμάνια στο καφεκοπτίο Μακροσάβα. Τον βρίσκεται στη γνωστή διεύθυνση. Γρηγορίου Λαμπράκη 7, Παλιά, Βόλος. Τηλέφωνο 24 21 0 26 011. Αναζητήστε τον και σε επιλεγμένα καταστήματα. Καφές Αδέλμα από το καφεκοπτίο Μακροσάβα. Όλη η απόλαυση στο φλιτζάνι σου.
6: Αρχικά ήταν μια έξυπνη ιδέα. Μετά έγινε επιγραφή. Μετά φωτοταπετσαρία στο σπίτι σας. Μετά εκτύπωση στη βιτρίνα του καταστήματός σας. Και κάπως έτσι το είδε όλη η πόλη. Επειδή όλα αρχίζουν από μια καλή ιδέα, The Sign. Η συνέχεια της Ιολκός Group ΑΕ. Το μοναδικό εργοστάσιο κατασκευής επιγραφών στο Βόλο, κοντά σας με επιγραφές παντός τύπου, ψηφιακές εκτυπώσεις, διαφημιστικές κατασκευές. The Sign. Η μοναδική εταιρεία στην κεντρική Ελλάδα που τυπώνει απευθείας πάνω σε τζάμι, πλακάκι, ξύλο και ό,τι υλικό θέλετε. The Sign. Εξειδικευμένες υπηρεσίες όπως δίσιμο φορτηγών και αυτοκινήτων με 5 χρόνια γραπτή εγγύηση, ανάγλυφες χαράξεις πάνω σε ξύλο και αφρολέξ, κατασκευή μεταλλικών και πλαστικών γραμμάτων. Νικολαίδη 24α στη Νέα Πόλη Βόλου. Τηλέφωνο 24 21 3 10 100. The Sign. Να μια καλή ιδέα.
1: Ο νόμος Μαγνησίας ακούει ενημέρωση.
7: Ακούει μουσική. Ακούει Marconi Radio 96,1.

Radio 96,1. Συντονίσου.

καλή πρωινή διάθεση με την καλύτερη ενημέρωση. Marconi Radio 96,1. Καλή σας μέρα. Ο νομός Μαγνησίας ακούει ενημέρωση. Ακούει μουσική. Ακούει Marconi Radio 96,1.

0: Η ώρα είναι 7.
1: Καλή πρωινή διάθεση με την καλύτερη ενημέρωση. Marconi Radio 96,1. Καλή σας μέρα.
2: Ψάχνετε το ιδανικό μέρος για να παρκάρετε το αυτοκίνητό σας? Το νέο ανακαινισμένο Parking Lambda είναι εδώ για εσάς. Με 14 ορόφους και 250 θέσεις στάθμευσης, πάντα θα βρείτε χώρο για το όχημά σας. Και με τις νέες τεχνολογίες ασφαλείας μπορείτε να νιώθετε απόλυτα ήρεμοι. Ανοιχτά 24 ώρες το 24ωρο, με υποδοχή και ασφάλεια για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας. Και όλα αυτά σε μοναδικές τιμές, μόνο 1,5 ευρώ ανά ώρα ή 90 ευρώ ανά μήνα. Το Parking Lambda βρίσκεται στην καρδιά του Βόλου, στη γωνία Φιλελλήνων και Δημητριάδος. Καλέστε μας τώρα για πληροφορίες και κρατήσεις στο 697-78-2621. Parking Lambda, η ασφαλής λύση για τη στάθμευσή σας.
3: Κύριε διαχειριστά, κάνει κρύο. Ανάψτε το καλοριφέρ.
4: Μα κάνει ζέστη, γιατί ανάβετε το καλοριφέρ?
3: Το ασανσέρ κόλλησε στον τρίτο. Φτιάξτε το τώρα.
4: Τα κοινόχρηστα είναι πολλά. Δεν πληρώνω.
3: Πού να βρω μια εταιρεία να αναλάβει υπεύθυνα και άμεσα τα πάντα?
5: Παπαϊκονόμου ΑΕ, μηχανογραφική. Από το 1978. Η άμεση και υπεύθυνη λύση για τη διαχείριση κτηρίων. Έκδοση κοινοχρήστων. Συνεργεία καθαριότητας, υδραυλικού, ηλεκτρολόγους, αποχετεύσεις, φυσικό αέριο, συντήρηση καυστήρων και τεχνικούς ασφαλείας. Παπαϊκονόμου ΑΕ Μηχανογραφική, Κάπα Καρτάλη 238, τηλέφωνο 24210 78800. Παπαϊκονόμου ΑΕ Μηχανογραφική, 38 χρόνια παρουσίας στη διαχείριση κτηρίων. Στον δρόμο όλα είναι πιθανά. Όταν ένα κομμάτι της πορείας χαλάσει, συνεχίζεις πιο δυναμικά. Πώς? Όταν η στιγμή το απαιτεί, εσύ επιλέγεις ανταλλακτικά Μάνος Χαλίφας. Καινούρια, η κορυφαία μεταχειρισμένα ανταλλακτικά αυτοκινήτου. Από το σέρβις μέχρι τη φανοπία, φίλτρα, μπουζί, λάδια, προφυλακτήρες, φανάρια, μηχανισμοί παραθύρων. Ανταλλακτικά Μάνος Χαλίφας. Εμπορία χημικών προσθέτων για μεγαλύτερη απόδοση καυσίμου και λιπαντικού. Στρατηγού Καλλιέργη 9, Βόλος. Τηλέφωνο 24210 66390. Ανταλλακτικά Μάνος Χαλίφας. Και συνεχίζεις δυναμικά.
6: Στις καλλιέργειές σας, αποδοτικότητα. Στο χώρο σας, υγιεινή προστασία. Στις επιλογές σας, φυτοτεχνική απεντομωτική Καλλιβάς. Εγγυημένες λύσεις σε γεωργικά φάρμακα, λιπάσματα και μεγάλη ποικιλία σε σπόρους και φυτά. Καλλιβάς και για απεντομώσεις, μειοκτονίες και απολυμάνσεις σε κάθε χώρο. Υπεύθυνα, πιστοποιημένα και με απόλυτη ασφάλεια για εσάς και το περιβάλλον. Άμεση εξυπηρέτηση, οικονομικές τιμές. Φυτοτεχνική απεντομωτική Καλλιβάς, Λαρίσης 160, 50 μέτρα μετά από την Τράπεζα Πειραιώς, στο Βόλο. Τηλέφωνο 24210 60063. Γιατί Καλλιβάς σημαίνει καλύτερη καλλιέργεια, καλύτερη ζωή. Φυτοτεχνική απεντομωτική Καλλιβάς, ο ειδικός.
7: Από τη στιγμή που ανακαλύπτεις το στυλ σου, θέλεις να εκφράζεσαι μέσα από αυτό. Το ίδιο και ο χώρος σου. Τσιμπερίδης Αχιλλέας. Από το 1960, στον κόσμο της ένδυσης κάθε οικιακού ή επαγγελματικού χώρου. Τσιμπερίδης Αχιλλέας. Κουρτίνες, κουρτινόξυλα, λευκά είδη, αντιλιακά stores, μοκέτες, στρώματα, ταπετσαρίες τείχου, εξοπλισμός εστιατορίων και ξενοδοχείων. Πολυμέρη 6Β, Βόλος. Τηλέφωνο 24210 61800. Τσιμπερίδης Αχιλλέας. Η προσωπικότητα του χώρου σου.
8: Μερικοί το προτιμούν με θέα στη θάλασσα. Άλλοι το χρειάζονται στο κέντρο. Κάποιοι το θέλουν σε υψόμετρο. Όποιες κι αν είναι οι ανάγκες σας, όποια κι αν είναι τα όνειρά σας, για την τέλεια κατοικία εμπιστευτείτε το όνομα Διβάνης. Κωνσταντίνος Διβάνης, μεσητικό γραφείο, έχει προτάσεις που σέβονται τις ανάγκες σας. Μεσητικό γραφείο Κωνσταντίνου Διβάνη, Κάπα Καρτάλη 97, τηλέφωνα 24210 28 995 και 694 523 583. Διβάνης. σας φέρνει πιο κοντά στα όνειρά σας.
9: Η καθαριότητα είναι μισή αρχονιά.
4: Ναι, μάνα!
9: Η καλή νοικοκυρά είναι δούλα και κυρά.
4: Ναι, μάνα!
9: Πρέπει να βρεις κάποια να σου καθαρίζει τα άπλυτα και τα χαλιά.
4: Δεν τη βγάζω καθαρή με σένα, μάνα!
9: Άσε, έχω βρει τη λύση.
4: Καλή!
9: Αστέρι!
5: Τα πιτοκαθαριστήρια, στεγνοκαθαριστήρια Το Αστέρι.
9: Καθαρισμός χαλιών άμεσα, υπεύθυνα και εγγυημένα.
5: Αναλαμβάνουμε κάθε είδους χαλί και το ανανεώνουμε με υπερσύγχρονα μηχανήματα κορυφαίας τεχνολογίας.
9: Σας το παραδίδουμε σαν καινούριο στις χαμηλότερες τιμές της αγοράς.
5: Τα πιτοκαθαριστήρια πλυντήρια Το Αστέρι.
9: Δωρεάν παραλαβή, παράδοση και φύλαξη.
5: Έκπτωση σε όλες τις κοινωνικά ευπαθείς ομάδες.
9: Υπηρεσίες από μια τοπική οικογενειακή επιχείρηση για όλη τη Μαγνησία.
5: Βόλος, Ιωλκού 80 με τηλέφωνο 24210 58 582 και Αλμυρός με τηλέφωνο 24220 20000.
9: Τα πιτοκαθαριστήρια Το Αστέρι.
4: Αστέρι στην ποιότητα, αστέρι στις τιμές.
10: Το μυαλό σας είναι γεμάτο εικόνες. Η ψυχή σας πλημμυρισμένη με συναισθήματα. Η ζωή σας άλλαξε οριστικά από τη στιγμή που ανακαλύψατε το Magnesia Travel. Το γραφείο που με την εγγύηση του υπεραστικού κτέλ νομού Μαγνησίας σας ταξιδεύει στα πιο ιδηλιακά μέρη. Κωνσταντινούπολη, Βελιγράδι, Σόφια, Δαλματικές Ακτές, Φιλιππούπολη, Οχρίδα, Μπάνσκο. Magnesia Travel. Μια αφετηρία, δεκάδες προορισμοί. Magnesia Travel. Αυτό που στο μυαλό σας σημαίνει ταξίδι.
11: Ορίστε, η δίπλα είναι γεμάτη και εμείς ένα τραπέζι με το ζόρι.
12: Αφού εδώ μέσα δεν είναι τσιπουράδικο, φούρνος είναι.
11: Και τι θες να κάνω, η αεραγωγή του κλιματισμού και του εξαερισμού είναι γεμάτη και κανένας δεν αναλαμβάνει. Και εγώ δεν ξέρω ποιο να φωνάξω.
12: Το Νίκο Νάνο. Να καθαρίσει αεραγωγούς και μονάδες με σύστημα Lifa Air.
11: Μπα, και ποιος τα από αυτά?
12: Η δίπλα.
13: Νάνος Νίκος, σε συνεργασία με την εταιρεία Lifa Air μπορούμε να αλλάξουμε τον αέρα στο χώρο σας.
14: Αναλαμβάνουμε άμεσα και υπεύθυνα τον αποτελεσματικό καθαρισμό των αεραγωγών σε καταστήματα, καφετέριες, μπαρ, εστιατόρια, ξενοδοχεία και άλλους δημόσιους κλειστούς χώρους.
13: Νάνος Νίκος, επίσημος συνεργάτης της Lifa Air, Κύπρου 11α, Βόλος.
14: Τηλέφωνα 24210-72925 και 6947-077-527.
13: Γιατί ο αέρας στο χώρο σας είναι σημαντικός για την υγεία τη δική σας, των συνεργατών σας και των πελατών σας.
14: Νάνος Νίκος, γίγαντας στον κλιματισμό.
15: Για ωραίες στιγμές, όμορφες παρέες, για νέους και παλιούς, φίλους και φίλες, Ανέμελο, το αγαπημένο μας κρασάκι. Το βρίσκεται σε κάβες, μίνι μάρκετ, περίπτερα, σε συσκευασίες PET του μισού λίτρου και σε ασκούς 3 και 10 λίτρων για τους χώρους εστίασης. Ανέμελο. Απολαύστε το σε λευκό ημίξηρο, ροζέ ημίγλυκο και ημίξηρο, ερυθρό ημίγλυκο και ημίξηρο. Στις πιο ελκυστικές τιμές. Ανέμελο. Έλα στην παρέα μας. Από τον συνεταιρισμό έχει αλλού η Δήμητρα.
16: Λοιπόν, πες ένα λαχανικό που να αρχίζει από Α και να τελειώνει σε Ω.
17: Σπανάκι.
16: Σωστά. Ένα προϊόν καθημερινής περιποίησης που να αρχίζει από Α και να τελειώνει σε Ω.
17: Σαμπουάν.
16: Σωστά. Τώρα, ένα απορρυπαντικό που να αρχίζει από Α και να τελειώνει σε Ω.
17: Υγροπιάτων.
16: Κέρδισες.
18: Ό,τι χρειάζεστε εσείς και το σπίτι είναι ΑΟ.
19: ΑΟ Express Market. Η καλύτερη λύση για τις καθημερινές αλλά και τις μεγάλες σας αγορές.
18: Όλα τα είδη επώνυμα και τοπικά στις χαμηλότερες τιμές. ΑΟ.
19: Θα μας βρείτε στην παραλιακή οδό Αλικών και για διανομή κατοίκων τηλέφωνο 24210-89-148.
20: Marconi Radio.
21: Marconi Radio. Και όλα αρχίζουν από τους 96,1.

ραπόρτο αυτό που μόλις ξεκινά. Μέσα από τη συχνότητα του Ράδιο Μαρκόνι, μέσα από τους 96,1 μεγακύκλους των FM. Από την κορυφή του Βουνού των Κεντάβρων μέχρι την πανέμορφη Αλόνισο και από τις ανατολικές ακτές του Πηλίου ίσα μέχρι τον κάμπο του Αλμυρού. Και από εκεί μέχρι ψηλά, μέχρι τη λίμνη Κάρλα. Εκπέμπουμε και σήμερα δυνατά. Πρωτίστως όμως επικίνδυνα ελεύθερα. My grandma had... Δυναμώστε ραδιοφωνάκια. Φέρτε πιο κοντά τα καφεδάκια σας και ελάτε. Ελάτε να ανοίξουμε παρέα τη βεντάλια της ενημέρωσης. Εμείς αυτή την ώρα συνηθίζουμε να πίνουμε το πρώτο καφεδάκι της ημέρας. Είναι πάντοτε ελληνικότατο, φρεσκοκομμένο, φρεσκοκαβουρδισμένο και είναι αδέλμα, δηλαδή των αδελφών Μακροσάβα. Καλημέρα στο καφέ κοπτίο μας, καλημέρα στη Γρηγορίου Λαμπράκη. Ένα πρώτο μουσικό στίγμα να συντονιστούμε, να αναδιοργανωθούμε και ευθύς αμέσως επιστρέφουμε όπως πάντοτε με είδηση. Καλημέρα σε όλες, καλημέρα σε όλους.

σύμφωνα με δημοσιεύματα του Axios και της Wall Street Journal. Η Ουάσιγκτον εξετάζει επιστολή προθέσεων με την Τεχεράνη και περίοδο 30 ημερών διαπραγματεύσεων, ενώ ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός εμφανίζεται δυσπιστός και υπέρ της συνέχισης της στρατιωτικής πίεσης.

Εν τω μεταξύ οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής δεν κάθονται σε ησυχία, καθώς το Υπουργείο Δικαιοσύνης ανακοίνωσε ότι ασκεί ποινική δίωξη στον Ραούλ Κάστρο, πρώην πρόεδρο της Κούβας. Το κατηγορητήριο που τον βαραίνει είναι η συνωμοσία για δολοφονία Αμερικανών και ανθρωποκτονίες. Μετά τις εξελίξεις αυτές, ο Economist επισημαίνει ότι η πιθανότητα μιας στρατιωτικής επέμβασης στην Κούβα στα πρότυπα αυτής στη Βενεζουέλα δεν είναι και τόσο μακρινή. Ακόμα και αν φαίνεται απίστευτο ότι ο Ντόναλντ Τραμπ θα επιχειρούσε να συλλάβει τον 94χρονο Ραούλ Κάστρο. Παρά το γεγονός ότι δεν είναι πια πρόεδρος, είναι ο ισχυρότερος πολιτικός άνδρας στην Κούβα. Ο Ραούλ Κάστρο, αδερφός του Φιντέλ, αντιμετωπίζει την εξής κατηγορία, ότι διέταξε την κατάρριψη 2 αεροσκαφών των Brothers to the Risk, ομάδας εξόριστων με έδρα το Μαϊάμι, το 1996, σκοτώνοντας 4 ανθρώπους. Τότε ήταν υπουργός άμυνας. Αργότερα έγινε πρόεδρος και πρώτος γραμματέας του Κομμουνιστικού Κόμματος, πριν αποσυρθεί επίσημα το 2021. Ωστόσο, εξακολουθεί να είναι ο de facto ηγέτης της Κούβας. Όλες οι μεγάλες αποφάσεις απαιτούν την έγκρισή του. Πράγμα

Μένει ότι οποιαδήποτε συμφωνία τις ηγεσίες της Κούβας με τους Τραμπ και Ρούμπιο θα πρέπει να εγκριθεί από τον Ραούλ Κάστρο και η αμερικανική κυβέρνηση είναι αποφασισμένη να επιβάλλει πολιτική αλλαγή στην Κούβα.

Στην αρχή ήταν ο Μαδούρο. Τώρα έρχεται η σειρά του 94χρονου Κάστρο. Στην αρχή ήταν οι αεροπορικές επιδρομές στο Ιράν. Τώρα τραβάει από τα μαλλιά τον χρόνο των διαπραγματεύσεων. Μία αυτοκρατορία, φίλες και φίλοι, η οποία καταραίει σε ζωντανή μετάδοση. Δεν το είχατε ζήσει ποτέ. Κι όμως αυτή τη στιγμή η Pax Americana αργοπεθαίνει, αργοσβήνει μπροστά στα ίδια μας τα μάτια. Όλες αυτές οι αλόκοτες κινήσεις υπαγορεύουν ακριβώς αυτό, το διαφαινόμενο τέλος. Από την άλλη πλευρά έρχεται η κινέζικη ανάδυση. Fading into desert night, carried by the wind. Και η ιστορία απλά συνεχίζεται. Έτσι συνέβαινε, έτσι συμβαίνει και έτσι θα συνεχίσει να συμβαίνει, φίλες και φίλοι, μέσα στους αιώνες. Απλά, σε αντίθεση με τα παρελθόντα έτη, η πτώση μιας αυτοκρατορίας στο σήμερα γίνεται πολύ πολύ πιο σύντομα από ό,τι γίνονταν κάποτε. Κάποτε έπρεπε να περάσουν τουλάχιστον 100 χρόνια διάβρωσης, με εμφανή τα σημάδια, αλλά ο χρόνος κυλούσε αργά. Πλέον τα πάντα κινούνται με κινηματογραφική ταχύτητα. Δηλαδή δεν χρειάζονται 100 ή 150 χρόνια. Μέσα σε 20 με 30 δηλαδή χρόνια, μία αυτοκρατορία μπορεί απλά να καταρρεύσει. Και αυτό ακριβώς βιώνουμε αυτές τις ημέρες. Αυτά τα πολλά τελευταία χρόνια.

0: η πρώτη του κόμματος της Μαρίας Καριστιανού. Και το μήνυμα που αναρτήθηκε στα social media ήταν το εξής.
1: Σας ευχαριστώ θερμά για τα μηνύματα στήριξης και αγάπης προς το κίνημά μας. Καθημερινά γινόμαστε όλο και περισσότεροι και αυτό τους τρομάζει πολύ. Έτσι μηχανεύονται διάφορα και θα κάνουν ακόμα περισσότερα, αλλά ούτε να μας αναχαιτήσουν, ούτε να σταματήσουν τον αγώνα μας για δικαιοσύνη μπορούν. Γνωρίζουμε ότι δίπλα μας θα βρεθούν άνθρωποι φυτευτοί και κακοπροαίρετοι, με σκοπό να μαυρώσουν την καθαρή και ενωτική εικόνα του κινήματος, αλλά δεν θα τα καταφέρουν. Έτσι λοιπόν, με ιδιαίτερη χαρά και τιμή, σας προσκαλώ αύριο, 5η, 6.30 ώρα το απόγευμα, στο κινηματογράφο Ολύμπιον, στην πλατεία Αριστοτέλους, στην αγαπημένη μας Θεσσαλονίκη, να γίνουμε όλοι μία αγκαλιά και να δώσουμε το πιο δυνατό μήνυμα πραγματικής ελπίδας για μια νέα αρχή.
0: Σήμερα λοιπόν στις 6.30 το απόγευμα. Και όλα τα βλέμματα, πιστέψτε με, είναι στραμμένα εκεί. Κυρίως του Μεγάρου Μαξίμου.

Βλέπετε από τη σημερινή παρουσίαση και το γκέλ που θα κάνει ή δεν θα κάνει στον κόσμο, θα αποκτήσει και την δυναμική που θα συνοδεύσει το κόμμα αρχικά στις πρώτες δημοσκοπήσεις και έπειτα σε αυτή καθ' αυτή την προεκλογική μάχη. Ειδικότερα όταν διανύουμε ημέρες σαν και αυτή. Τη σημερινή. Όπου αναμένεται να περάσουν το εισαγγελικό κατόφλι τα μη πολιτικά πρόσωπα, τα οποία έχουν δικαίωμα αντί να εμφανιστούν αυτοπροσώπως να εκπροσωπηθούν από τους πληρεξούσιους δικηγόρους τους. Πού και γιατί? Στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, όπου σήμερα στρέφονται οι προβολείς στις δημοσιότητες, καθώς περισσότεροι από 50 ελεγχόμενοι πολιτικά και μη πρόσωπα καλούνται να δώσουν εξηγήσεις με την ιδιότητα του υπόπτου τέλεσης αξιόπινης πράξης για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Στο πλαίσιο αυτής της έρευνας που διενεργούν οι εντεταλμένοι Ευρωπαίοι εισαγγελείς Πόπη Παπανδρέου και Διονύσης Μουζάκης, έχουν καλέσει και τους 11 γαλάζιους βουλευτές που ελέγχονται για πράξεις που φέρεται να έχουν τελεστεί το 2021 και αφορούν σε παράνομες επιδοτήσεις μέσω του ΟΠΕΚΕΠΕ. Λόγω μάλιστα του μεγάλου αριθμού των ελεγχόμενων προσώπων, οι ύποπτοι καλούνται κατά ομάδες σήμερα και αύριο, προκειμένου να δώσουν εξηγήσεις για όσα τους αποδίδονται με βάση τα στοιχεία της προανακριτικής δικογραφίας και την αξιολόγηση των στοιχείων από την απομαγνητοφώνηση και την επεξεργασία νόμιμων συνακροάσεων. Το ενδιαφέρον βέβαια στρέφεται κυρίως στα πολιτικά πρόσωπα που έχουν κληθεί για αύριο, λίγες ώρες μετά την ψήφιση της διάταξης που έφερε το Υπουργείο Δικαιοσύνης και προβλέπει δίκες εξπρές για πολιτικά πρόσωπα προκειμένου να εκαθαρίζονται και να κρίνονται το συντομότερο δυνατό. Στη διάρκεια της σημερινής ημέρας αναμένεται να περάσουν το εισαγγελικό κατόφλι μη πολιτικά πρόσωπα, τα οποία έχουν δικαίωμα αντί να εμφανιστούν αυτοπροσώπως να εκπροσωπηθούν από τους πληρεξούσιους δικηγόρους τους. Σε κάθε περίπτωση, όλοι έχουν δικαίωμα να ζητήσουν προθεσμία για να ετοιμάσουν το υπόμνημα παροχής των εξηγήσεών τους. Σύμφωνα με πληροφορίες, ορισμένοι από τους ελεγχόμενους βουλευτές εξετάζουν το ενδεχόμενο να εμφανιστούν αυτοπροσώπως ενώπιον των εισαγγελέων προκειμένου να δώσουν εξηγήσεις για την πράξη που τους αποδίδεται. Και μετά τις εξηγήσεις, το κατηγορητήριο. Μόλις λοιπόν ολοκληρωθεί ο κύκλος της παροχής εξηγήσεων, τότε ξεκινά να μετρά αντίστροφα ο χρόνος για την κρίσιμη απόφαση των εισαγγελέων, από την οποία θα εξαρτηθεί πόσοι θα είναι κατηγορούμενοι και για πόσους η υπόθεση θα τεθεί στο αρχείο. Υπενθυμίζεται ότι 9 από τους βουλευτές ελέγχονται για το πλημέλημα της ηθικής αυτουργίας σε απιστία και 2 για το ίδιο αδίκημα αλλά σε βαθμό κακουργήματος. Επιπλέον, ο κατάλογος των ελεγχόμενων περιλαμβάνει διευθυντικά στελέχη στα πολιτικά γραφεία συγκεκριμένων βουλευτών, στελέχη του ΟΠΕΚΕΠΕ και παραγωγούς και κτηνοτρόφους, υπέρ των οποίων φέρονται να έγιναν οι επίμαχες διαδικασίες για τη χορήγηση επιδοτήσεων από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Τέλος, αξίζει να σημειωθεί ότι με τη δικογραφία αυτή δεν κλείνει ο κύκλος των ερευνών για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, καθώς στο στόχαστρο της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας βρίσκονται και πολλά άλλα πρόσωπα τα οποία ελέγχονται προκειμένου να διαπιστωθεί αν προκύπτουν ή όχι ενδείξεις σε βάρος τους.
Και επειδή μιλήσαμε για νόμιμες συνακροάσεις, πάμε στις παράνομες συνακροάσεις. Εκεί για τις οποίες κλήθηκε να δώσει εξηγήσεις ο διοικητής της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών. Και προκάλεσε τη θυμηδία αλλά και τον θυμό παριστάμενων βουλευτών. Η εμφάνισή του μάλιστα στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής χαρακτηρίστηκε επικός προβληματική. Σε διαδικασία ενημέρωσης για τις υποκλοπές αφενός στο Προεδρείο που πρόσχεται στην κυβέρνηση, κάλυπτε τον κύριο Θεμιστοκλή Δεμήρη, ζητώντας από τους βουλευτές να περάσουν στην επόμενη ερώτηση, αφετέρου ο ίδιος προκάλεσε τη θυμηδία αλλά και τον θυμό τους όταν απαντούσε άλλα αντί άλλων στις ερωτήσεις τους. Σύμφωνα με ασφαλείς και διασταυρωμένες πληροφορίες από τη διαδικασία, οι αντιφάσεις του διοικητή της ΕΥΠ διαδέχονταν η μία την άλλη, ειδικά στο θέμα παρακολούθησης του Νίκου Ανδρουλάκη, έδωσε 6 διαφορετικές απαντήσεις. Τη μία είπε ότι δεν είχε δει την εντολή παρακολούθησης, εν συνεχεία είπε πως την είδε, σε άλλο σημείο ανέφερε ότι δεν υπάρχει αυτό το έγγραφο, ακολούθως ότι υπάρχει, λίγο αργότερα μίλησε για πιστήρια και όχι γι' αυτό, ένας κυριολεκτικός μήλος. Ο Νίκος Ανδρουλάκης πάντως βγήκε

κάποια στιγμή έπαιξε ένα brand affair μεταξύ Δεμήρη και Ανδρουλάκη, όπου ο Δεμήρης του είπε: «Τον φάκελο τον παρέδωσα στην ΑΔΕ». Ο Ανδρουλάκης του απάντησε: «Στο φάκελο γράφονται οι λόγοι της παρακολούθησής μου». «Όχι», του απαντάει ο Δεμήρης, «εμπεριέχεται μόνο η διάταξη». «Ανδρουλάκης, δεν παραδώσατε λοιπόν τους λόγους για τους οποίους διατάχθηκε η παρακολούθησή μου? Πού είναι αυτά τα έγγραφα?» Δεμήρης: «Πολλές φορές τα αιτήματα γίνονται προφορικά». Ανδρουλάκης: «Δηλαδή λέτε ότι η δική μου παρακολούθηση διατάχθηκε προφορικά, αυτό μου λέτε?» Του απαντάει ο Δεμήρης: «Όχι, δεν λέω αυτό». «Τι λέτε?» διερωτά το Ανδρουλάκης. «Έχετε δει σε κάποιο έγγραφο τους λόγους της παρακολούθησής μου?» Δεμήρης: «Όχι, δεν τους έχω δει. Όταν κλιμάκιο της ΑΔΑΕ ήρθε στην υπηρεσία για έλεγχο, τους δείξαμε αυτά που είχαμε». Ανδρουλάκης: «Άρα τι δείξατε στην ΑΔΑΕ? Κάτι που εσείς ο ίδιος δεν είδατε ποτέ, όπως μόλις μας είπατε?» Σταματήστε να περιφρονείτε την νοημοσύνη μας. Απευθύνεστε στη Βουλή των Ελλήνων και έχετε υποχρέωση αυτά που λέτε να είναι σοβαρά. Σήμερα συνεπώς ο κύριος Δεμήρης μας λέει ότι ενώ έχουν συμβεί όλα αυτά τα τελευταία χρόνια, δεν είχε το ενδιαφέρον να μάθει τους λόγους που ξέσπασε ένα από τα μεγαλύτερα σκάνδαλα. Την πρώτη φορά που ήρθε ενώπιον της Επιτροπής Θεσμών, επικαλέστηκε το απόρριτο. Τώρα δεν επικαλείται το απόρριτο, αλλά μας λέει ευθαρσός ότι ουδέποτε είδε έγγραφο με τους λόγους που οδήγησαν να ζητηθεί η παρακολούθησή μου. Ζήτω η τρέλα!

Πάντως από εδώ και πέρα θυμηθείτε ότι ο πολιτικός χρόνος θα έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον. Από σήμερα δηλαδή μέχρι και τις επικείμενες εκλογές, όποτε και αν αυτές γίνουν, θα έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον.

Φίλες και φίλοι, ο πλανήτης φαίνεται ότι στερεύει από πετρέλαιο. Το ράλι ανόδου για την αμόλυβδη στην Ελλάδα

που φαίνεται να εξαντλούνται πλήρως τον Ιούνιο, επικρατεί ένα παγκόσμιο θρίλερ, δίνοντας ένα νέο κύμα ακρίβειας στην αγορά και μια τεράστια αβεβαιότητα ακριβώς επάνω στο ξεκίνημα της τουριστικής σεζόν. Παγκόσμια και ελληνική οικονομία βρίσκονται σε κατάσταση συναγερμού, καθώς η ραγδαία μείωση των ενεργειακών αποθεμάτων προμηνύει σφοδρό κύμα ακρίβειας με απρόβλεπτες συνέπειες. Από τη μία πλευρά, οι διεθνείς αγορές εισέρχονται σε μια πρωτοφανή ζώνη κινδύνου, επειδή εξαντλούνται οι παγκόσμιες εφεδρίες αργού πετρελαίου, και από την άλλη οι Έλληνες καταναλωτές βρίσκονται αντιμέτωποι με ένα διαρκές ράλι αυξήσεων στις τιμές των καυσίμων, οι οποίες ήδη έχουν λάβει εκρηκτικές διαστάσεις στην περιφέρεια και τα νησιά, όπου η τιμή της αβόλυβδης κινείται ήδη πάνω από τα 2,25 ευρώ το λίτρο, και σύμφωνα με εκπροσώπους της αγοράς, τις επόμενες ημέρες αναμένεται να σπάσει το φράγμα των 2 ευρώ και 30 λεπτών. Το κλίμα στις διεθνείς αγορές είναι ιδιαίτερα βαρύ, με το Brent να κινείται ήδη σε επίπεδα άνω των 110 δολαρίων το βαρέλι. Οι κολοσσοί της ενέργειας κρούν κυριολεκτικά τον κόνδωνα του κινδύνου. Στην Ελλάδα οι επιπτώσεις της διεθνούς αστάθειας είναι ήδη ορατές στα πρατήρια υγρών καυσίμων. Μετά από 7 διαδοχικές αυξήσεις, η μέση πανελλαδική τιμή της αμόλυβδης έχει ξεπεράσει τα 2,12 ευρώ το λίτρο, προσεγγίζοντας τα ιστορικά υψηλά επίπεδα του 2022. Παρόλα αυτά, ο φόρος κατανάλωσης από πλευράς κυβέρνησης δεν έχει μειωθεί. Είναι κάτι το οποίο δεν συζητείται καν. Το μεγαλύτερο βάρος να σημειωθεί ότι σηκώνουν οι νησιωτικές περιοχές, ακριβώς τη στιγμή μάλιστα που αρχίζει η τουριστική σεζόν. Στις Κυκλάδες η μέση τιμή της βενζίνης αγγίζει τα 2,26 ευρώ το λίτρο και το πετρέλαιο κίνηση στα 1,99, αναγκάζοντας πολλούς ταξιδιώτες να γεμίσουν τα ρεζερβουάρ τους πριν επιβιβαστούν στα πλοία. Ανάλογη είναι η εικόνα και στα Δωδεκάνησα, με την αμόλυβδη να ξεπερνά τα 2,20 ευρώ, ενώ στη Λέσβο διαμορφώνεται στα 2,14. Σύμφωνα με εκπροσώπους της αγοράς, αν η τάση αυτή συνεχιστεί, η τιμή στα νησιά αναμένεται να σπάσει άμεσα το φράγμα των 2,30 ευρώ.

κορυφαία στελέχη αμερικανικών κολοσσών όπως η Chevron, η Exxon Mobil και η ConocoPhillips προειδοποιούν ότι κάθε μέρα που το Ορμούς παραμένει κλειστό εξαντλείται και η τελευταία ρανίδα από τα ρεζερβουάρ ασφαλείας. Χαρακτηριστική είναι η δήλωση της οικονομικής διευθύντριας της Chevron, Eimear Bonner, που ξεκαθάρισε ότι η εφεδρική παραγωγική ικανότητα και τα αποθέματα ασφαλείας έχουν σχεδόν μηδενιστεί. Και όταν ακούτε τους οικονομικούς διευθυντές τέτοιων brand names όπως η Chevron, η Exxon Mobil και η Philips να λένε αυτά τα πράγματα, αντιλαμβάνεστε τις πιέσεις που δέχεται ο Donald Trump για να τελειώνει με αυτή την ιστορία. Επίσης αντιλαμβάνεστε το πόση επιρροή πρέπει να ασκεί πάνω του ο Μπενιαμίν Νετανιάχου για να μπορεί ο Ντόναλντ Τραμπ παρόλες αυτές τις πιέσεις να συνεχίζει να παίζει κυριολεκτικά με τη φωτιά. Πού τον κρατάνε άραγε? Πού μπορεί να τον κρατάνε άραγε οι Ισραηλινοί? Όπως αντιλαμβάνεστε, είμαστε ακριβώς ένα βήμα πριν την απόλυτη κατάρρευση τεράστιων επαγγελματικών κλάδων και των κορονίδων αυτών. Εκτός και αυτός είναι ο τελικός στόχος που δεν επετεύχθη με άλλες και άλλες ενέργειες που προηγήθηκαν τα προηγούμενα χρόνια, δηλαδή ένα παγκόσμιο restart, μια παγκόσμια επανεκκίνηση η οποία μπορεί να φάνταζε συνωμοσιολογία την εποχή, ας πούμε, του κορονοϊού. Τα απτά όμως αποτελέσματά της και τα σημερινά μελούμενα για τότε δυστυχώς, αλλά ίσως και να το αποδεικνύουν. Θεός αν είναι. Δυναμώστε ραδιόφωνα, είμαστε εδώ.

0: Βόλος καλημέρα. Μαγνησία καλημέρα. Καλημέρα σε όλους όσοι τώρα συντονιστήκατε. Με λίγες νεφώσεις, πρόσχερα αυξημένες. Αναμένεται να κυλήσει η σημερινή ημέρα, το μεσημέρι και το απόγευμα στα Ηπειρωτικά και την Κρήτη, οπότε θα εκδηλωθούν κυρίως στα ορεινά τοπικές βροχές ή όμβροι. Αναμένεται η εξέλιξη, ενώ με μονωμένες καταιγίδες θα εκδηλωθούν στα βόρεια Ηπειρωτικά, την Πελοπόννησο και στα ορεινά των υπόλοιπων περιοχών. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, 4 με 6 περίπου μποφόρ.
1: The sky turned dark.
0: Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδος προς τις μέγιστες τιμές της και αναμένεται να φτάσει στα Ηπειρωτικά τους 26 με 28 και στις υπόλοιπες περιοχές τους 24 με 25 βαθμούς Κελσίου.
1: The veil was torn and history...

στο άτυπο αυριανό Eurogroup που θα λάβει χώρα στη Λευκωσία. Μπαίνει επιτέλους η συζήτηση της στεγαστικής κρίσης. Η Ελλάδα αναλαμβάνει πρωτοβουλία ώστε να ανοίξει σε ευρωπαϊκό επίπεδο η συζήτηση για κοινές παρεμβάσεις απέναντι στην εκρηκτική άνοδο των ενοικίων και τη δραματική έλλειψη προσιτής κατοικίας. Υπό την προεδρία του Κυριάκου Πιερακάκη, οι Υπουργοί των Οικονομικών της Ευρωζώνης θα εξετάσουν πολιτικές που εφαρμόζονται ήδη σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες με στόχο την αύξηση της προσφοράς κατοικιών, τη συγκράτηση των ενοικίων και την αξιοποίηση χιλιάδων κλειστών ακινήτων που παραμένουν εκτός της αγοράς. Η ελληνική πλευρά επιδιώκει ανταλλαγή καλών πρακτικών και αναζήτηση αποτελεσματικών εργαλείων, καθώς το στεγαστικό εξελίσσεται σε μια από τις μεγαλύτερες κοινωνικές και οικονομικές προκλήσεις στην Ευρώπη. Στο τραπέζι λοιπόν του Eurogroup θα παρουσιαστούν τα μοντέλα της Ισπανίας, της Ιρλανδίας και της Κροατίας, τα οποία βασίζονται σε τέσσερις βασικούς άξονες: φορολόγηση των κλειστών κατοικιών, κρατική χρηματοδότηση για κατασκευή νέων σπιτιών, επιδοτήσεις για προσιτή στέγαση και αυστηρούς περιορισμούς στις βραχυχρόνιες μισθώσεις τύπου Airbnb. Σας είχα πει εδώ και μήνες και μην πείτε ότι δεν συνέβη. Σας το λέμε από αυτήν την εκπομπή εδώ και πάρα πολλούς μήνες ότι θα σκάσει φούσκα για τα Airbnb. Και κρατήστε πατινές.

Σας το είχα πει λοιπόν. Τώρα, ποιο είναι το μοντέλο της Ισπανίας? Η Ισπανία, η οποία αντιμετωπίζει ακριβώς το ίδιο πρόβλημα με εμάς, προχωρά σε ένα εκτεταμένο κρατικό πρόγραμμα στέγασης για την περίοδο 2026-2030, συνολικού ύψους 7 δισεκατομμυρίων ευρώ. Το σχέδιο προβλέπει επενδύσεις περίπου 2,8 δισεκατομμυρίων για την κατασκευή και αγορά νέων κοινωνικών κατοικιών, ενώ οι κατοικίες που δημιουργούνται με δημόσια χρηματοδότηση θα παραμένουν μόνιμα στο καθεστώς κοινωνικής στέγης και δεν θα μπορούν να πωληθούν σε ιδιώτες. Παράλληλα, δημιουργείται δημόσιο σύστημα ενοικίασης διάρκειας έως 75 ετών, με το ενίκιο να μην υπερβαίνει το 30% του εισοδήματος των δικαιούχων. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην ανακαίνιση παλαιών κτηρίων, στην πράσινη αναβάθμιση κατοικιών, αλλά και στην ανάπτυξη στεγαστικών μονάδων σε απομακρυσμένες και υποβαθμισμένες περιοχές. Το ισπανικό μοντέλο περιλαμβάνει επίσης αυστηρό πλαίσιο για τις βραχυχρόνιες μισθώσεις, με περιορισμούς και αυξημένες υποχρεώσεις για πλατφόρμες όπως η Airbnb και το Booking.com, οι οποίες θα πρέπει να απομακρύνουν άμεσα παράνομα ή μη αδειοδοτημένα καταλήματα. Η Ιρλανδία από την πλευρά της έχει θέσει ως στόχο την κατασκευή 300.000 νέων κατοικιών έως το 2030. Με το φετινό κονδύλι για τη στεγαστική πολιτική να ανέρχεται στα 11,3 δισεκατομμύρια ευρώ. Κεντρικό μέτρο αποτελεί το πλαφόν στις αυξήσεις ενοικίων. Από τον Μάρτιο οι αυξήσεις δεν μπορούν να υπερβαίνουν το 2% ετησίως ή τον πληθωρισμό, εφόσον αυτός είναι χαμηλότερος. Παράλληλα μειώνεται ο ΦΠΑ στην πώληση έτοιμων διαμερισμάτων από το 13,5% στο 9% έως και το 2030, ενώ επιβάλλεται ειδικός φόρος τουλάχιστον 7% επί της εμπορικής αξίας σε ιδιοκτήτες που διατηρούν κενά και εγκαταλελειμμένα ακίνητα. Το Ιρλανδικό σχέδιο προβλέπει ακόμη φορολογικά κίνητρα για εταιρείες που επενδύουν σε προσιτές κατοικίες μέσω του μοντέλου Cost Rental, αλλά και κρατική χρηματοδότηση 2,9 δισεκατομμυρίων ευρώ για την κατασκευή περισσότερων από 10.000 νέων κοινωνικών κατοικιών. Και πάμε τώρα στο μοντέλο της Κροατίας, η οποία δίνει έμφαση στην ενεργοποίηση των κλειστών κατοικιών μέσω νέου ετήσιου φόρου στα ακίνητα που μένουν εκτός αγοράς. Ο φόρος χυμαίνεται από 0,60 έως 8 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο, με το ακριβές ύψος να καθορίζεται από τους δήμους ανάλογα με την περιοχή και την παλαιότητα του ακινήτου. Απαλλαγή προβλέπεται μόνο για ακίνητα που χρησιμοποιούνται ως κύρια κατοικία ή ενοικιάζονται μακροχρόνια για τουλάχιστον 10 μήνες τον χρόνο. Το σχέδιο προβλέπει ακόμη κατασκευή περίπου 9.000 νέων κατοικιών έως το 2030, με τις μισές να προορίζονται αποκλειστικά για προσιτή ενοικίαση χωρίς κερδοσκοπικό χαρακτήρα. Παράλληλα παρέχονται επιστροφές ΦΠΑ και φορολογικές απαλλαγές για νέους έως 45 ετών που αποκτούν πρώτη κατοικία, ενώ οι τοπικές αρχές αποκτούν τη δυνατότητα να επιβάλλουν περιορισμούς ή ακόμα και να απαγορεύουν νέες άδειες Airbnb σε περιοχές όπου η στέγαση έχει καταστεί απαγορευτική για τους μόνιμους κατοίκους. Σας το είπα, η φούσκα θα έσκαγε. Πώς κατάφεραν πάντως τρεις πιτσιρικάδες να βάλουν σε περιπέτεια
ολάκερο τον πλανήτη. Και αναφέρομαι σε αυτούς που ανακάλυψαν το Airbnb. Γλέντισαν κυριολεκτικά ολόκληρο τον πλανήτη. Έστειλαν όλους τους οικονομολόγους στον ψυχίατρο. Δυναμώστε τα ραδιοφωνάκια σας, είμαστε πάντοτε εδώ.

Και κάπου εδώ και κάπως έτσι. Φτάνουμε στο τέλος και για σήμερα. Ανανεώνοντας το ραντεβού μας για αύριο το πρωί στις 7. Ακολουθεί Γιώργος Κουμιώτης, ακολουθεί Όλα στη Φόρα.

Μείνετε συντονισμένοι στο ραδιόφωνο. Τα λέμε και πάλι αύριο. Γεια χαρά σε όλες. Γεια χαρά σε όλους.

0: δικό σου ήχος. Στη δική σου συχνότητα. Marconi Radio 96,1. Συντονίσου. Καθένας ορίζει την κορυφή εκεί που νομίζει. Η δική μας. Είσαι εσύ. Marconi Radio 96,1.
1: Η επικοινωνία δεν έχει όρια.
2: Όπου κι αν είσαι,
1: ό,τι κι αν κάνεις, με ένα κλικ μπαίνεις στο δρόμο μας.
2: www.marconiradio.gr.
1: Γιατί η επικοινωνία είναι ένα απλό κλικ.
2: www.marconiradio.gr.
3: Όλα στη φόρα.
4: Μπορεί να αστειευόμαστε με πολλά πράγματα στη ζωή. Δεν πρέπει όμως να αστειευόμαστε με την πολύτιμη υγεία μας.
5: Εμπιστευόμαστε τους γιατρούς που έχουν γνώσεις και πείρα και τους ανθρώπους που πρωτοπορούν στα ιατρικά είδη.
4: Ο Γιώργος Κουτρούμπας πρωτοπορεί. Με πιεσόμετρα όλων των τύπων, με προηγμένα μηχανήματα οξυγονοθεραπείας, με τους επαναστατικούς και απλούς στη χρήση μετρητές σακχάρου αίματος και χοληστερίνης, με ακουστικά βαρικοΐας, με ορθοπαιδικά είδη και με πλούσιο νοσοκομιακό εξοπλισμό.
5: Ελάτε να τα πούμε από κοντά για κάθε σας πρόβλημα. Τάγκη Οικονομάκη με Κάπα Καρτάλι και Θουκυδίδου 6 έναντι Νέου ή Καστοβόλο. Τηλέφωνο 24 24 1.
4: Γιώργος Κουτρούμπας. Τα πάντα για την πολύτιμη υγεία.
3: Όλα στη φόρα.

Κύριε Ιησού Χριστέ, Θεέ μου, δώσ' μου τη σημερινή ημέρα αγαθή, αναμάρτητη και καθαρή. Κύριε, μη με εγκαταλείπεις, μη φεύγεις μακριά μου, άπλωσε το χέρι σου και βοήθησέ με. Κύριε, στήριξέ με και φύτεψε στην καρδιά μου την αγάπη και το μεγάλο σεβασμό για εσένα. Κύριε, δίδαξέ με να ζω κατά το Άγιο θέλημά σου και όχι κατά τα θελήματα των παθών μου. Κάμε, Κύριε, να συναισθάνομαι τις αμαρτίες μου και να λυπάμαι για αυτές. Ελευθέρωσέ με από κάθε ψυχικό και σωματικό πειρασμό. Διώξε από το νου μου κάθε βρώμικο, εσχρό και ανυπόταχτο λογισμό. Κύριε, βοήθησέ με να βγάλω από μέσα μου την αμέλεια, την λύπη, την λυσμοσύνη, την αναισθησία, την πόρωση. Κύριε, που είσαι σπλαχνικός, ελέησέ με και συγχώρεσε όλες τις ανομίες μου. Και κάμε να ζω με ησυχία, με μετάνοια, με εξομολόγηση και με πίστη καθαρή. Αμήν. Όλα στη φόρα.

0: Μαγνησία, Θεσσαλία, Ελλάδα, καλημέρα. 5η 21 του Μάη. Πέμπτη 21 Μαΐου.
1: Si la conoces te gustará porque es la bomba que va a estallar. No tiene pegas porque es genial. Así me gusta a mí, así me...
0: Και η μέρα σήμερα μας υποδέχεται με έναν λαμπερότατο ήλιο.
1: Me gusta a mí.
0: Λες και θέλει και αυτός να συμμετάσχει στη διπλή γιορτή, στη διπλή μεγάλη γιορτή του τόπου. Και βέβαια σήμερα η πόλη, σήμερα η καρδιά της περιοχής μας χτυπάει στο πανηγυρίζοντα ιερό ναό των Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης. Και Ελένης στην παραλία. Και όχι μόνο βέβαια, και σε κάθε γωνιά.
1: Εξτανώ.
0: Σε κάθε γωνιά του νομού που πλημμυρίζει από αυτή την παράδοση. Χρόνια πολλά.
1: Εξτανώ.
0: Και εδώ στην περιοχή μας έχουμε πάρα πολλά. Από την αναβίωση του εθίμου, του καθαγιασμού των αλόγων, μέχρι τα τηλέφωνα, χιλιάδες τηλέφωνα θα πέσουν σήμερα για χρόνια πολλά. Η σημερινή μέρα Κωνσταντίνου και Ελένης μας θυμίζει την αξία αυτής της επικοινωνίας. Την αξία αυτής της σύνδεσης.
1: Sí, me gusta,
0: της παρέας μεταξύ των ανθρώπων.
1: Sí, me gusta,
0: και της παράδοσης που πρέπει να κρατάμε ζωντανή. Ολοζώντανη. Επομένως παιδιά, αφήστε κατά μέρος τις γρουσουζιές. Και αν έχετε στο δρόμο σας κάποιον Κωνσταντίνο, κάποιον Κωστάκη, μια Κωνσταντίνα, μια Ελένη ή κάποιον Νέστορα, γιατί επίσης γιορτάζει λόγω της αναλήψεως σήμερα, ε! Και ο Νέστορας... Χαρίστε ρε τσιγκούνιδες, ένα ζεστό χαμόγελο! Χρόνια πολλά λοιπόν σε όλο τον κόσμο! Με υγεία, κύριε Μαμάκη, ενέργεια, κύριε Μαμάκη, σαν και εσάς, ενέργεια. Εδώ Βόλος, εδώ Μαγνησία. Από την κορυφή του Πηλίου, Ετζιανά FM 96,1, Μαρκώνει όλα στη φόρα. Δεύτερο κέντρο εκπομπής Άγιος Αντώνης Κάθος, επίσης 96,1. Και από εκεί και πέρα ξεφεύγουμε του νομού μέσω διαδικτύου. Για την υπόλοιπη Ελλάδα, την υπόλοιπη Ευρώπη, τον υπόλοιπο κόσμο. Και προς τα τέσσερα σημεία του ορίζοντα. Από πολύ κοντά μέχρι πάρα πολύ μακριά. Καλό ξημέρωμα αυτή την ώρα στις Ηνωμένες Πολιτείες, στον Κάναδα, Κεντρική Νότιος Αμερική. Καλό μεσημέρι, καλό απόγευμα στην Μέση και την Άπο Ανατολή, Αυστράλια, Νέα Ζηλανδία. Και μέσω των τριών ναυτιλιακών δορυφόρων, Μάρισα, Τιν Μαρσά, Τυρινικού, Ατλαντικού, Ινδικού, πάμε και σε όλες τις θάλασσες. Στους φίλους μας που ταξιδεύουν συντονισμένοι. Έλα Κωστάκη.
1: Έκσταση. Εκστανό.
0: Χρόνια πολλά να είμαστε καλά.
1: Εκστανό.
0: Ποιος πάει να κάνει βουντού, ρε.
1: Εκστανώ. Εστά με γούστα με λακόμο γιο.
0: Έλα Τζίτζι. Ελάτε πάρτε καφεδάκια.
2: πιστοί στην παράδοση, αλλά με μεράκι και φαντασία, εμπλουτίσαμε τις τοπικές γεύσεις, εξελίσσοντας τις παραδοσιακές συνταγές.
3: Παραδοσιακός φούρνος και σαχαροπλαστική μανδυλάς. Ταγανό ψωμί όλων των τύπων στο ξυλόφουρνο, λαχταριστά γλυκά και καφέ για έξω, από τα πιο έμπειρα χέρια δημιουργών γεύσης.
2: Η γευστική αποκάλυψη που δεν αντιγράφεται.
3: Σε Βόλο και Νέα Ιωνία, σε ένα από τα καταστήματά μας, θα βρείτε μεγάλη ποικιλία των προϊόντων μας, ολόφρεσκα, με τα πιο αγνά υλικά, ικανά να συνοδέψουν κάθε στιγμή και γευστική επιθυμία σας. Παραδοσιακός φούρνος και ζαχαροπλαστική μανδυλάς.
4: Τώρα και υπηρεσία delivery στο 24210 38 666.

0: Καλημέρα Γκαμπριέλα. Γεια σου Γκάμπρι. Καλημέρα και στο καφεκοπτίο μας. Αδέλμα, αδελφή Μακροσάβα. Για ελληνικό βολιώτικο, φρεσκοκομμένο, φρεσκοκαφρουδισμένο.
1: Εξτανό.
0: Μυρωδάτο, βολιώτικο καφέ Αδέλμα, αδελφή Μακροσάβα. Το καφεκοπτίο μας Λαμπράκι 7 εδώ στα παλιά.
2: Περιπλανήθηκε στο Βόλο. Αναμίχθηκε με εικόνες, αρώματα και παράδοση. Ξεκουράστηκε στους κατάλληλους βαθμούς και βούτυξε στο φλιτζάνι σου. Καφές Αδέλμα. Ο δικός μας ελληνικός παραδοσιακός καφές. Δημιουργεί παράδοση. Υπογράφει την απόλαυση σε κάθε γουλιά. Παράγεται από τα καλύτερα χαρμάνια στο καφεκοπτίο Μακροσάβα. Τον βρίσκεται στη γνωστή διεύθυνση. Γρηγορίου Λαμπράκη 7, Παλιά, Βόλος. Τηλέφωνο 2421-026011. Αναζητήστε τον και σε επιλεγμένα καταστήματα. Καφές Αδέλμα από το καφεκοπτίο Μακροσάβα. Όλη η απόλαυση στο φλιτζάνι σου.

0: για καφεδάρες, σαντουιτσάρες, μεζεδάρες το μεσημέρι, πιάτο ημέρας, καφενείων περιοπής, Λαρίσης 174, Δημητράκης Μανώλης. Δημητράκη, πώς είσαι?
1: Καλημέρα, καλημέρα, πολύ καλά εσύ?
0: Φωνές, αλλάζει πλευρό ο Αμερικάνος.
1: Όχι, δεν φωνάζω, δεν φωνάζω.
0: Ο Τραμπ αλλάζει πλευρό. Ναι, δεν μιλάς καθόλου. Τι νέα, τι χαμπάρια?
1: Όλα καλά, όλα καλά.
0: Άτος.
1: Νάτος, άρχισε. Τι μπλέξη μου έχουμε κάνει με αυτόν. Ναι, ναι. Λέγε ό,τι θες.
0: Φρυγιάσιμα ο μπαγάσας ο Αμερικάνος. Για πες. Και το έχει ξεσηκωθεί, έχει έρθει η Κίμπερλι τώρα, η Γκυλφόιλ. Και έχει ξεσηκωθεί. Τι προτείνεις στις φίλες σήμερα?
1: Γιώργο, καλή συνέχεια.
0: Κοτόπουλο, ρε, Πέμπτη.
1: Γεια σου Γιώργο μου, γεια σου.
0: Σήμερα ρε Κοτόπουλο, ντροπή ρε, ντροπή ρε. Σήμερα ρε Αγίου Κωνσταντίνου και Ελένης Κοτόπουλο. Παιδιά, θεωρούσα ότι οι Γιαννάδες, οι Γιωργάδες, οι Δημητράδες είναι περισσότεροι. Όχι, έκανα λάθος. Παιδιά, οι Κωστάκηδες είναι περισσότεροι. Όχι τόσο οι Ελληνίτσες όσο οι Κωστάκηδες. Πολλοί κόσμος γιορτάζει σήμερα, ρε παιδιά. Χρόνια πολλά!

0: Για γνήσια ανταλλακτικά, μια γνήσια υπογραφή. Toris Hadji EPE. Ανταλλακτικά παντός τύπου αυτοκινήτου. Η πιο οικονομική, εγγυημένη, αξιόπιστη λύση για ιδιώτες και επαγγελματίες. Εισαγωγές ανταλλακτικών ευρωπαϊκών και ιαπωνικών αυτοκινήτων. Τα πάντα, πάντα στις χαμηλότερες τιμές. Πώληση χονδρική λιανική. Toris Hadji EPE. Καψάλι 9, Νεάπολη Βόλου. Τηλέφωνο 24210-63421. Toris Hadji EPE. Υπογραφή γνησιότητας.
1: Όλα στη φόρα.
2: Ώρα Ελλάδος 9 και 19 λεπτά. Υποκλοπές αμήχανος και εκτεθειμένος. Η προβληματική εμφάνιση Δεμήρη στη Βουλή. Εντελώς απροετοίμαστος εμφανίστηκε στη Βουλή ο διοικητής της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών και αδυνατώντας να απαντήσει επί της ουσίας για τις υποκλοπές. Γιατί προκάλεσε την θυμηδία αλλά και τον θυμό των παριστάμενων βουλευτών. Υποκλοπές τρίμωξε τον Δεμήριο Ανδρουλάκη. Κουκουέ για υποκλοπές, αοριστολογίες και γενικότητες Δεμήρη. Πασόκ σε πανικό το Μαξίμου, εκτίθεται ανεπανόρθωτα η κυβερνητική επιχείρηση. Αποκάλυψη, εισαγγελική έρευνα για τα βίντεο σοκ με τις αιματηρές επιθέσεις στις φυλακές Κορυδαλλού. Κύκλωμα αλλοδαπών βασάνιζε κρατουμένους ζητώντας χρήματα. Διαδοχική θάνατη στις φυλακές Αγίου Στεφάνου. Πασόκ, οι διαρροές για τις υποκλοπές, ο φάκελος Ανδρουλάκη και τα αναπάντητα ερωτήματα. Η ώρα των Ευρωπαίων εισαγγελέων για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Υποκλοπές, ο εξευτελισμός του κράτους δικαίου και των θεσμών συνεχίζεται. Με φανέλα αλλά Μπαρτσελόνα κατεβαίνει στο γήπεδο ο Αλέξης Τσίπρας. Έμπολα, την ώρα που οι θάνατοι αυξάνονται, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας λέει ότι θα χρειαστούν μέχρι και 9 μήνες για εμβόλιο. Δαφνή, είχε δοθεί εντολή να δέσουν τον 48χρονο μια μέρα πριν στραγγαλίσει τον 59χρονο. Τι μάρτον. Επιμένουν οι εισηγήσεις για εκλογές το φθινόπωρο. Τι ζυγίζει ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

0: Είναι το στίγμα της επικαιρότητας αυτήν την ώρα, κυρίες και κύριοι, 9 και 22 λεπτά. Συντροφιά μας η μηχανογραφική, κυρία Ματίνα, καλημέρα, χρόνια πολλά. Μηχανογραφική, χρόνια πολλά, καλημέρα, κύριε Παπαοικονόμου.
1: Κύριε διαχειριστά, κάνει κρύο. Ανάψτε το καλοριφέρ.
2: Μα κάνει ζέστη, γιατί ανάβετε το καλοριφέρ?
1: Το ασανσέρ κόλλησε στον τρίτο. Φτιάξτε το τώρα.
2: Τα κοινόχρηστα είναι πολλά, δεν πληρώνω.
1: Πού να βρω μια εταιρεία να αναλάβει υπεύθυνα και άμεσα τα πάντα?
3: Παπαοικονόμου ΑΕ, μηχανογραφική. Από το 1978. Η άμεση και υπεύθυνη λύση για τη διαχείριση κτηρίων, έκδοση κοινοχρήστων, συνεργεία καθαριότητας, υδραυλικούς, ηλεκτρολόγους, αποχετεύσεις, φυσικό αέριο, συντήρηση καυστήρων και τεχνικούς ασφαλείας. Παπαοικονόμου ΑΕ, μηχανογραφική. Κάπα Καρτάλη 238. Τηλέφωνο 24210-78800. Παπαοικονόμου ΑΕ, μηχανογραφική. 38 χρόνια παρουσίας στη διαχείριση κτηρίων.
0: Καινούργιο τραγούδι. Δεν έχει αρχή. Είναι του Σταύρου Ξαρχάκου. Το ερμηνεύει η σύζυγός του, η Ρωσαία.

Όλα τα δρομολόγια της ακτοπλοΐας εκτελούνται κανονικότατα. Το Superstar 2 απέπλευσε στην ώρα του από το Βόλιο. Βρίσκεται καθοδόν προς κάθος Σκόπελο Αλόνισο. Αυτή την ώρα πλέει ανοιχτά από τα Μάρμαρα. Από τα νησιά για το Βόλιο έρχεται το English Jet 2. Πλησιάζει την Αγία Κυριακή στο Τρίκερι. Και αυτή την ώρα μπαίνει στο λιμάνι του Βόλου το Δελφινάκι, το Flying Dolphin Ερατό. Προερχόμενο και αυτό από τα νησιά. Έβγαλαν προχθές μια καινούργια γραμμή, λέει, για από Πλατανιά, για Σκιάθος Σκόπελο και δεν ξέρω πού αλλού. Λοιπόν, τα δημοσιεύσανε, τα είπανε, κύριε Τριαντόπουλε, τα είπατε, τα ξαναείπατε, αλλά δεν ακούτε, δεν ακούτε. Αφού δεν το έχετε, δεν το έχετε. Και όχι μόνο δεν ευθυνίστε εσείς, κύριε Τριαντόπουλε, τους το λέω χρόνια τώρα. Εσείς φτιάχνετε κάτι όμορφο στον Πλατανιά. Στον Πλατανιά φτιάχνετε κάτι όμορφο. Φτιάχνετε λιμινικές εγκαταστάσεις. Βάλτε εσείς και το σωστό χαρακτηρισμό. Βάλτε κάτι παραπάνω στον προϋπολογισμό. Δε μεκ δήθεν. Και από χαρακτηρισμός αλλιευτικό καταφύγιο γίνεται λιμάνι, λιμένας. Άλλο αλλιευτικό καταφύγιο, άλλο λιμάνι. Καμιά σχέση. Εσείς εκεί, εκεί, φτιάξε με λιμάνι στον Αγιάννη, φτιάξε με λιμάνι στον Πλατανιά. Ρε εσείς, δεν είναι λιμάνι, δεν φτιάξετε λιμάνι, φτιάξετε αλλιευτικό καταφύγιο. Εκεί εσείς, λόγω ασχετοσύνης. Η ασχετοσύνη γίνεται επικίνδυνη στο τέλος. Και έρχεστε τώρα και παίρνετε απόφαση και μάλιστα με Συμβούλιο Ακτοπλοϊκών Συγκοινωνιών για να βάλετε δρομολόγιο επιδοτούμενο από Πλατανιά για τα νησιά. Και έρχεται ο Μάριος Ηλιόπουλος. Ο Μάριος Ηλιόπουλος έρχεται η ZJET και σας λέει: ρε εσείς, εγώ εδώ πέρα πάνω έχω επενδύσει. Μονοπόλιο, μονοπόλιο, ας προσέχατε. Αλλά εγώ έχω επενδύσει. Έχω φέρει το Superstar 2. Έχω εναλλακτικές λύσεις μέσα στο λιμάνι του Βόλου. Έχω το Ιολκός. Το έχω για λόγους ασφαλείας. Κάθετε. Έχω το Σποράδε Star. Εδώ πίσω από το Σιλό. Έχω και το Superstar κάτω στη Δραπετσόνα. Έχω 3 πλοία και ένα 4 που λειτουργεί τώρα, το Superstar 2. Έχω 4 συμβατικά, σας έβαλα και το English Jet 2, θα σας φέρω και από Θεσσαλονίκη, έχω κάνει επένδυση. Τι μαλακίες μου λέτε ότι θα βάλετε γραμμή από τον Πλατανιά. Αφού ρε κοροϊδό Πλατανιά σας λέει ο Μάριος, δεν είναι λιμάνι, είναι αλλιευτικό καταφύγιο. Το καταλάβατε ρε μαλάκες!

0: Έλα, φίλε, πώς είσαι?
1: Άσε, μόλις ξέμπλεξα. Κυριακάτικα επαθαλάστικο.
0: Αμάν.
1: Να είναι καλά ο Γιώργος Ζακής. Με εξυπηρέτησε στο νέο του κατάστημα. Ήδρας 3, έναντι ο ΑΕΔ.
2: Ελαστικά, ζάντες, αμορτισέρ, ελαττήρια, αναρτήσεις κορυφαίας ποιότητας. Ζυγοσταθμίσεις και ευθυγραμμίσεις με σύγχρονα μηχανήματα. 3D επαγγελματική ευθυγράμμιση με κινητή κάμερα, αυτόματα ρυθμιζόμενη. Όλα αυτά στο βουλκανιζατέρ που πρώτος σας τα προσέφερε. Το βουλκανιζατέρ που εμπιστεύεσαι, που νιώθεις ασφάλεια. Βουλκανιζατέρ Γιώργος Ζακής. Νέα διεύθυνση, Ίδρας 3, έναντι ΟΑΕΡ. Τηλέφωνα 24210-61979 και 6938-29-8955. Στο αυτοκίνητό σας και σε εσάς αξίζει μόνο το καλύτερο.

9:36. Και μοιραία τώρα έρχεται ο πλειοκτήτης, ο Μάριος Ηλιόπουλος, στυλώνει κάτω τα πόδια και σας λέει: όχι ρε, ποιος Πλαντανιάς, δεν θα βάλετε από τον Πλαντανιά. Και έχει δίκιο, έχει δίκιο. Γιατί είσαστε άσχετοι. Το παίζετε βουλευτές, το παίζετε υφυπουργοί, το παίζετε περιφερειάρχες, αντιπεριφερειάρχες. Και σας το λέμε χρόνια τώρα. Και όχι μόνο αυτό, όχι μόνο αυτό, ξέρετε προσωπικά τι μπορεί να σας κάνω. Προσωπικά ξέρετε τι μπορώ να σας κάνω. Ακούστε τι μπορώ να σας κάνω. 1.100.000. Κάποτε στο Ναϊγιάννη Πηλίου, αλλιευτικό καταφύγιο, είχα βάλει ένα fly dolphin. Προσωπικά, fly dolphin. Έκανα κάποια δρομολόγια Αισγιάννης Κιάθος και ήρθε ο λιμινάρχης του Βόλου, ο εναποστρατεία τώρα Αντώνης Πιτσουλάκης, και με σταμάτησε τα δρομολόγια του fly dolphin, διότι ο Αισγιάννης είναι αλλιευτικό καταφύγιο. Θα πάρω λοιπόν την απόφαση του Πιτσουλάκη για τον Αγιάννη περί αλλιευτικού καταφυγίου. Θα πάω στο Στρασβούργο και θα τους πω: ορίστε, η απόφαση μου έχει κάνει από το 2007 αυτήν την οικονομική ζημιά το ελληνικό δημόσιο, και θα σας τα πάρω χοντρά, παλιομαλάκες. Και θα σας το κάνω, ρε καριόλια.

στους 21 βαθμούς ο υδράργυρος αυτήν την ώρα στο κέντρο του Βόλιο. 21 και στη Σκιάθο, 20 στη Σκόπελο, 20 και στην Αλόνισο. Το στίγμα της επικαιρότητας εδώ στη Μαγνησία κυριαρχείται βέβαια από θρησκευτικές, από παραδοσιακές εκδηλώσεις. Η Ιερά Μητρόπολη Δημητριάδος Βελεστίνου τιμά σήμερα τις γιορτές της αναλήψεως του Κυρίου, τον Αγίο Κωνσταντίνου και Ελένη.

Να πούμε λοιπόν χρόνια πολλά. Πρώτα στις κυρίες. Να στείλω μια καλημέρα στις Αλικές και να πω χρόνια πολλά στην κυρία Ελίνα Νάπα Μπούρα. Καλημέρα Ελληνάκη, πολύ χρόνια. Να πω χρόνια πολλά στη φίλη μου, δημοσιογράφος Ελένη Παπαθανασίου. Ελένη μου, πολύ χρόνια. Να πω χρόνια πολλά στην αντιδήμαρχο την Έλληνα την Αντωνοπούλου. Άλλο η κριτική, άλλο το ένα, άλλο το άλλο, έτσι. Έλενα, καλημέρα, πολύ χρόνια. Αντωνοπούλου. Να στείλω μια καλημέρα στο Πανεπιστημιακό της Λάρισας. Σε μια φίλη μου νοσηλεύτρια, την Ελένη, πανεπιστημιακό,

Λένα Κοπάνου, καλημέρα, πολύχρονη. Να στείλω μια καλημέρα στα Άνω Λεχόνια. Για να πω χρόνια πολλά στην κυρία Ελένη Κολυνδρίνη. Πολύχρονη. Να στείλω μια καλημέρα στον Άγιο Βλάση. Και να πω χρόνια πολλά στην κυρία Λένα Γεωργατζή. Λένα, πολύχρονη.

Δεν ξεχνώ με τίποτα. Να πω χρόνια πολλά στον κύριο Κώστα Λούλη. Είτε βρίσκεται εδώ, είτε βρίσκεται σε καμιά Νότιο Αφρική, καμιά Ζάμπια. Όπου και να είναι θα ακούει αυτός. Και να του πω ότι ο Νίκος, κύριο Κώστα Λούλη, ο Νίκος ο Λούλης, φοβερών δυνάμεων. Τον είδα προχθές να τρέχει μέσα στο κορδόνι. Όχι να περπατάει. Όχι. Μπαίνοντας στο χιλιόμετρο και βγαίνοντας στο δεύτερο χιλιόμετρο, τρέχοντα. Ιδιαιτέρων δυνάμεων ο Νίκος. Καλημέρα και στον κύριο Νίκο Λούλη. Χρόνια πολλά. Τι λέμε ρε σήμερα. Χρόνια πολλά στον πρόεδρο του Αγίου Βλασίου, του Κώστα του Βολιώτη.

Από χρόνια πολλά στον Κώστα τον αγοραστό. Παιδιά, άλλο η κριτική, άλλα τα χρόνια που τρελαθούμε. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Να πω χρόνια πολλά στον Κώστα το Μαραβέγια. Α, όλα κι όλα. Εμείς τα ξεχωρίζουμε αυτά. Βέβαια. Χρόνια πολλά στον Κώστα τον Μακρύ, τον σεφ. Σεφ, πολύ χρόνος. Στείλω μια καλημέρα στον Πάνορμο, στη Σκόπελο, και να πω χρόνια πολλά στον Κώστα τον Μαράκα. Κώστα, πολύ χρόνος. Να πω χρόνια πολλά στον Κώστα τον δικηγόρο, τον Κώστα τον Κλειδονάρη. Κώστας Κλειδονάρης. Κώστα, πολύχρονος. Χρόνια πολλά στον Κώστα τον Ζέρβα. Ζέρβας. Πολύχρονος Κώστα μου. Από χρόνια πολλά στον Κώστα τον Βιδενόπουλο σε Αλικές. Από χρόνια πολλά στον Κωνσταντίνο τον Αϊφαντή. Πω χρόνια πολλά στον καθηγητή, τον κύριο Κώστα Γουργουλιάνη. Κύριε καθηγητά, γιατρέ μου, πολύ χρόνος. Χρόνια πολλά στον καπετάν Κώστα Δένδη. Καπετάνιο, πολύ χρόνος. Χρόνια πολλά πάνω στην πορταριά, στον πορτεριά χοντέλ, στον Κώστα το Θεοδόρου. Και στον δήμαρχο της αγοράς, τον Κώστα τον Καραγεωργίου. Γιατρέ πολύχρονος. Χρόνια πολλά στον Κώστα τον Καργάλα. Κωστάκι πολύχρονος. Χρόνια πολλά στον πρώην βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, τον Κώστα τον Δελιμήτρο. Κώστα μου πολύχρονος. Και στον Κώστα το Γραμμένο, καλά νερά. Κώστα, χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά στην αυτού εξοχότητα, το αφεντικό της Ελισάβετ Κρουαζιέρες, του Άγιος Νικόλαος, του Ελισάβετ Δήμητρα, του Δήμητρα 2, του καπετάν Κώστας, το Κώστα του Δημητρίου, κατά κόσμο Ταρζάν. Κώστα μου πολύχρονο. Χρόνια πολλά στον Κώστα το Διβάνι. Χρόνια πολλά στον Κώστα τον Κορομιλά. Κώστα πολύχρονος, δυνατός, χρωμιλάς. Χρόνια πολλά στον κύριο Κώστα Κατσάρα. Κύριε Κατσάρα, καλημέρα. Δεν ξεχνάμε τίποτα. Τι λέτε τώρα. Χρόνια πολλά στον Κωστάκη τον Κούντρια. Υπεραστικό κτέλ Μαγνησίας, χρόνια πολλά στον Κώστα τον Κοστούλα. Βεβαίως στον Κωνσταντίνο τον Χαλαστάρα τον γιατρό. Γιατρός Κωνσταντίνος Χαλαστάρας, πολύχρονος. Στον Κώστα τον Ματζαβίνο. Στη Ρία Αγχίαλο. Καλημέρα στον Κώστα τον Σπυρόπουλο, τον γιατρό μας στην Άνασα. Καλημέρα στον Κώστα τον Στεργίου, πρώην βουλευτής του ΚΚΕ. Κώστα μου πολύχρονος. Καλημέρα στον Κωστάκη τον Παπαχρήστο στο Ριζόμυλο.
Εγώ το λέω Κουφοντίνα. Καλημέρα στον Κώστα το Μιλωνά. Καρτάλι και δημάρχου Κώστας Μιλωνάς πολύχρονος. Χρόνια πολλά στον Κώστα το Τριαντόπουλο. Στον ψηλό Κώστας Τριαντόπουλος, πολύχρονος Κώστα μου. Βεβαίως χρόνια πολλά. Καλημέρα στις μικροθύβες στον Κώστα το Σταντήρα. Κωνσταντίνος Σταντήρας. Πλατεία Μικροθυβών. Και άφησα τελευταίο για τον πρόεδρο του Αχιλλείου. Τον πρόεδρο του Αχιλλείου. Το νοτιοδυτικότερο άκρο της Μαγνησίας. Του Δήμου Αλμυρού, πρόεδρος του Αχιλλείου. Το στρατηγό τον Κώστα τον Κατσαβριά. Χρόνια πολλά πρόεδρε Κατσαβριά. Δυνατός, υγιής πρόεδρε Κατσαβριά.

Εύχομαι υγεία σε όλες και σε όλους. Εύχομαι τα καλύτερα. Με θετικές σκέψεις.

Εξοπλίζεις το νέο σου σπίτι? Θέλεις να αντικαταστήσεις παλιές συσκευές? Για ό,τι θες και ό,τι ψάχνεις, η Electronet επέστρεψε ξανά στο Βόλο. Electronet Αρμάτσι. Εδώ θα βρεις τη μεγαλύτερη γκάμα σε ηλεκτρικές συσκευές, μικροσυσκευές, ηλιακούς θερμοσύφωνες, κλιματιστικά, κινητή τηλεφωνία, συσκευές εικόνας και ήχου και τα πάντα σε ηλεκτρολογικό εξοπλισμό. Electronet Αρμάτσι. Εθνικής Αντιστάσεως Κοραή, Αγριά Βόλου. Τηλέφωνο 24280 91400 και στο www.homepavlaelectric.gr. Εξυπηρέτηση, ποικιλία, ποιότητα.

Θέλω να στείλω ένα μήνυμα στον Όμιλο Δράγνη. Πατεράδες, γιους και δεν συμμαζεύετε. Ποιοι είσαστε εκεί στον Όμιλο Δράγνη και στις επενδύσεις σας, ποσός με ενδιαφέρει. Ήθελα να σας στείλω ένα μήνυμα. Ότι ο παγασιτικός δεν εξαγοράζεται. Θα ήθελα να σας στείλω ένα μήνυμα. Το ράδιο Μαρκόνι δεν εξαγοράζεται. Το site που διαχειριζόμαστε, το Βολιωτάκι, δεν εξαγοράζεται.

υπάρχουν κάποια πράγματα σε αυτόν τον τόπο που δεν έχουν τιμή. Υπάρχουν κάποια πράγματα σε αυτόν τον τόπο, Πάρη, που δεν μπαίνουν σε διαφημιστικά πακέτα και δεν ξεπουλούνται σε κλειστές συναντήσεις ξενοδοχείων. Δεν ξεπουλούνται σε κλειστές συναντήσεις ξενοδοχείων. Πάρη, η υγεία των παιδιών μας, το περιβάλλον του Παγασιτικού και το μέλλον του Βόλου ανήκουν σε αυτή ακριβώς την κατηγορία. Πάρη! Πριν από λίγες εβδομάδες, Πάρη, εσείς οι επίδοξοι επενδυτές του LNG επιλέξατε το ξενοδοχείο Ξενία εδώ στο Βόλο για να στήσετε ένα επικοινωνιακό σόου. Καλέσατε επιλεκτικά τοπικά μέσα ενημέρωσης. Πάρη, καλέσατε επιλεκτικά τοπικά μέσα ενημέρωσης, μεταξύ των οποίων και το Ράδιο Μαρκόνι και το Βολιωτάκι. Τα καλέσατε με έναν και μοναδικό σκοπό: να κάνουμε το απαραίτητο μασάζ της κοινής γνώμης μέσω της εξαγοράς της σιωπής, να το βουλώσουμε ή να σας υποστηρίξουμε. Πάρη, η απάντησή μας προς κάθε κύριο Δράγνη, η απάντησή μας προς κάθε επιχειρηματικό συμφέρον ήταν, είναι και θα είναι μία. Πάρη, όχι, όχι Πάρη. Αρνηθήκαμε κατηγορηματικά τα διαφημιστικά σας πακέτα. Αρνηθήκαμε να γίνουμε το πλυντήριο μιας επένδυσης, το πλυντήριο, ναι, μιας επένδυσης που απειλεί με καταστροφή τον παγασιτικό κόλπο και υποθηκεύει το μέλλον της περιοχής. Κάποιοι ίσως πιστεύουν ότι όλα έχουν ένα τίμημα και ότι και τα μέσα ενημέρωσης είναι απλά επιχειρήσεις που ψάχνουν τον επόμενο μεγάλο σπόνσορα. Τους ενημερώνουμε λοιπόν ότι έχουν πέσει έξω. Το Ράδιο Μαρκόνι, αυτό το ραδιοφωνάκι και το Βολιωτάκι γεννήθηκαν μέσα από αυτήν την κοινωνία και αναπνέουν μαζί με αυτή την κοινωνία. Πάρη! Δεν θα επιτρέψουμε σε κανέναν να μετατρέψει το παγασιτικό σε μια βιομηχανική ζώνη υψηλού κινδύνου για τα κέρδη των ολίγων. Πάρη, είμαστε και θα παραμείνουμε απέναντί σας με κάθε κόστος. Πάρη, γιατί η αξιοπρέπεια και ο τόπος μας, Πάρη, δεν κοστολογούνται. Δεν τα βάζω με κανένα συνάδελφό μου. Ο καθένας κάνει τι γουστάρει. Και δεν τα είπα αυτά για να παξιώσω, να υποτιμήσω κανέναν. Όχι. Τα είπα αυτά και δεν σας τα λέω μόνο σήμερα. Κάθε φορά τα ίδια σας λέω. Αλλά προέκυψαν αυτές οι συναντήσεις. Και όφυλα να είμαι εξηγημένος με τον κόσμο. Μας φωνάξατε στο Ξενία, ήρθαμε, σας ακούσαμε. Μας στείλετε πακέτα, σας είπαμε όχι και πρέπει να τα πω στον κόσμο. Αλλά θα σας πω και τ' άλλο όμως. Ξεχάστε ότι θα κάνετε επένδυση. Δεν θα κάνετε Πάρη επένδυση.

Εδώ Βόλος, εδώ Μαγνησία. Σας είπα και κάτι το παρελθόν. Ο παγασιτικός περσικός δεν θα γίνει. Ο παγασιτικός αραστανούρα δεν θα γίνει. Να πάτε αλλού να κάνετε τις μαγκές σας. Ο παγασιτικός αραφιναρία δεν θα γίνει. Γιατί αν γίνει, τελείωσε. Έγινε τάφος.

Παιδιά, ο Μητσοτάκης έκανε ακόμη μια λοβιτούρα. Πώς τη λένε αυτήν την ξεμαλιασμένη εκεί πάνω στην Ευρώπη, Ursula von der Leyen. Ursula von der Leyen. Ακόμη μια μητσοτακική λοβιτούρα. Ο Μητσοτάκης έδωσε στον σύζυγο αυθινής της Ursula von der Leyen, του έδωσε κοντά στα 32 εκατομμύρια ευρώ ζεστό δημόσιο ελληνικό χρήμα. Μια ξένη εταιρεία υπό τον σύζυγο της Ursula von der Leyen, μια ξένη εταιρεία με φοβερά χρέη και με μετοχή της πεντάρας, πήρε 31.700.000 ευρώ από το ελληνικό δημόσιο, βάζοντας από την τσέπη του ο σύζυγος της Lion, της For the Love, της, πώς τη λένε, αυτήν της ξεμαλιασμένης, από την τσέπη του έβαλε μόλις το 5%. Μέσα από επίσημα κρατικά έγγραφα και χρηματιστηριακές εκθέσεις αποκαλύπτεται το παρασκήνιο πίσω από μια Τόστρακ στρατηγική επένδυση με περίεργες χρονικές συμπτώσεις. Στο επίκεντρο βρίσκεται ο Έικο von der Leyen, ιατρικός διευθυντής της εταιρείας και σύζυγος της Προέδρου της Κομισιόν, το όνομα του οποίου προκάλεσε πολιτικό σκάνδαλο και παραιτήσει στην Ιταλία για παρόμοια χρηματοδότηση, την ώρα που στην Ελλάδα η υπόθεση παρέμενε στο σκοτάδι μέχρι τις κοινέ διακοπές των πρωταγωνιστών στα Χανιά. Ο von der Leyen πήρε την Ούρσουλα και ο Κυριάκος πήρε τη Μαρέβα και πήγαν στα Χανιά και άρχισαν να ψάχνετε το θέμα. Πώς μια αμερικανική βιοτεχνολογική εταιρεία με καταρακωμένη χρηματιστηριακή αξία, συσσωρευμένα χρέη και ελάχιστα λειτουργικά έσοδα, καταφέρνει να εξασφαλίσει 31,7 εκατομμύρια ευρώ δημόσιας χρηματοδότησης από την Ελλάδα. Τι σχέση έχει με αυτήν ο σύζυγος της Ευρωπαίας Επιτρόπου Ursula von der Leyen?

Εσένα να σε στείλουμε στο διάολο. Αλλά ποιος θα αναλάβει τα ενία? Ποιος τσόγλανος από τους υπόλοιπους τα ενία της χώρας? Δεν υπάρχει κανένας, καριόλι.

Και ξέρετε, τη μεγάλη ζημιά δεν την κάνει ο Μητσοτάκης. Ο Μητσοτάκης είναι αυτός που είναι. Τη μεγάλη ζημιά στην Ελλάδα την κάνουν τα κόμματα της αντιπολίτευσης.

Ανδρουλάκη, αϊσιχτήρ τσόγλανε Τσίπρα, φύγε από τη μέση. Φύγετε από τη μέση όλοι σας ρε, αφήστε την άλλη την, τη χαροκαμένη. Αυτή που έχει μέσα γεννάτη μίσος να τους παιδέψει. Να τους πάει αίμα, αφήστε μόνο την Καρισιανού ρε. Να το ξεφτυλίσει το καριόλι.

εδώ φτάσαμε στο σημείο, ρε παιδιά. Φτάσαμε στο σημείο. Όταν η πολιτική ίντριγκα, προσπαθεί να κλειδώσει μέσα στα γρανάζια της, κύριε Μαμάκη, μια τραγωδία, όπως ήταν εκείνο το βράδυ, τελευταίο βράδυ του Φλεβάρη του 23 στα Τέμπη. Θυμάμαι εκείνο το βράδυ πως πριν πάμε για ύπνο τι είχε γίνει. Η ατμόσφαιρα μέχρι τον Ευαγγελισμό το χωριό μύριζε σάρκα, καμένη σάρκα. Όταν λοιπόν όλη αυτή η ίντριγκα, η πολιτική, κλειδώνει στα βρώμικα γρανάζια της αυτή την τραγωδία, είναι λογικό το αποτέλεσμα να μην είναι απλά θλιβερό, να σε εξοργίζει, να είναι εξοργιστικό. Απευθύνουμε στους νεοδημοκράτες. Το τελευταίο διάστημα γινόμαστε μάρτυρες ενός απίστευτου θεάτρου του παραλόγου με έναν δίθεν επικοινωνιολόγο, Νίκο Καραχάλιο. Το ξέρετε οι νεοδημοκράτες πάρα πολύ καλά. Νίκο Αθανασάκη, καλημέρα στην τοπική Νέα Δημοκρατία. Μη μου πείτε ότι δεν γνωρίζετε αυτό το λαμόγιο τον Καραχάλιο. Οι πάντες τον γνωρίζετε. Αυτό τον Καραμαλάκα, τον δίθεν επικοινωνιολόγο, τον Καραχάλιο, αυτός τι μέρος του λόγου είναι? Αυτός γιατί παρεμβαίνει στα δημόσια πράγματα? Γιατί δεν του μιλάει κανένας σας? Όταν λοιπόν βλέπετε έναν δίθεν επικοινωνιολόγο, Νίκο Καραχάλιο, να εξαπολύει βόμβες περί Κρεμλίνου, περί ρωσικού δαχτύλου, περί παραθρησκευτικών οργανώσεων, και βάζει στο στόχαστρο την Καριστιανού, μια μάνα που έχασε το παιδί της στα Τέμπη, και σήκωσε τη δύναμή της, τη φωνή της, σήκωσε στις πλάτες της μια προσπάθεια μιας ολόκληρης χώρας για δικαιοσύνη, ξαφνικά βαφτίζεται από τον Καραμαλάκα τον Καραχάλιο υποκινήτρια γεωπολιτικών παιχνιδιών. Γιατί? Επειδή αποφάσισε να μπει στην πολιτική αρένα. Δεν έχει δικαίωμα η Καριστιανού οποιοςδήποτε να μπει στην πολιτική αρένα? Τι λέτε ρε μαλάκες, μόνο εσείς έχετε? Και πρέπει να σας μιλάμε με τον ίδιο με το σίγμα και να σας αντιμετωπίζουμε ευγενικά? Τι λέτε ρε καθάρματα? Όταν η πολιτική επιχειρηματολογία στερεύει, επιστρατεύονται τα πιο ακραία σενάρια συνωμοσιολογίας. Νίκο Αθανασάκη, κάντε μια κίνηση ρε εσείς οι νεοδημοκράτες. Αυτό το μαλάκα τον Καραχάλιο, γιατί απέναντι σε αυτόν, γιατί δεν αντιδράει κανένας σας? Εδώ δεν μιλάμε για μια απλή κομματική κόντρα. Εδώ ρε μιλάμε για μια γυναίκα που έχει γίνει σύμβολο της αξιοπρέπειας απέναντι σε ένα σύστημα που επιχειρεί το μπάζωμα της αλήθειας. Αυτή είναι η αλήθεια. Τα διάφορα εμπόδια τα καθημερινά, αυτοί οι βαρύς χαρακτηρισμοί, δεν υπάρχουν δημοσιογράφοι κάτω στην Αθήνα. Με δύναμη, με κορασόν, φωνάσουν τον Καραχάλιο για να καλύψουν τον τηλεοπτικό χρόνο. Τέτοια δημοσιογραφία επικρατεί στην Αθήνα. Όλα τα μαλακισμένα. Τα εμπόδια λοιπόν, αυτοί οι βαρύς χαρακτηρισμοί, αυτές οι τηλεοπτικές δικαστικές γνωματεύσεις, δεν μπορούν να λυγίσουν έναν άνθρωπο σαν την Καριστιανού που έχει ήδη ζήσει τον χειρότερο εφιάλτη. Καταλαβαίνει τώρα η Καριστιανού για δικαστικές δικές σας γνωματεύσεις? Μπορεί να καταλάβει τώρα να τσιμπήσει η Καριστιανού από το μαλάκα τον Καραχάλιο? Αντί λοιπόν κάποιοι να ψάχνουν πράκτορες της Μόσχας, τα πρόσωπα των χαρακαμένων γονιών, ας ψάξετε τους πραγματικούς ενόχους για το έγκλημα των Τεμπών. Βλαμμένο Κωστάκι Καραμαλή του Αχιλλέα, μαλακισμένο, εσύ έδειχνες με το δάχτυλο στον Μεϊκόπουλο και του έλεγες μην ξαναμιλήσεις για ασφάλεια στα τρένα, μην ξαναμιλήσεις. Το πήσες και τσαμπουκάς, κολοσφυρίχτρα. Εκεί βρίσκεται ρε παιδιά της Νέας Δημοκρατίας η ουσία. Εκεί η κοινωνία απαιτεί απαντήσεις. Όλα τα άλλα είναι απλά θόρυβος
για να αποπροσανατολίσετε την κοινή γνώμη και να συνεχίσετε το φαγοπότι, το κλέψιμο! Σταματήστε λοιπόν αυτό το κοπρόσιο, αυτό το βρωμιάρι, γιατί περί βρωμιάρι πρόκειται. Επικοινωνιολόγος λέει της Νέας Δημοκρατίας. Ρε μπουχέσα της Σεραφίνας Καραμαλή, εσύ γιατί δεν το σταματάς ρε αυτό το μαλάκα. Γιατί ρε Καραμαλή. Χαμώ τον εφταξία σας.

Και εσείς όλοι αποτυχημένοι, ακόμα και εδώ στο Βόλιο. Όλοι αποτυχημένοι, μακριά από την Καριστιανού, ρε, αφήστε τη μόνη της. Αφήστε την Καριστιανού, πηγαίνετε στην κάλπη και ψηφίστε να μ' ακουστάρετε. Μακριά από την Καριστιανού, ρε, κοπρόσκυλα, θέλετε να γίνετε βουλευτάδες, κοπρόσκυλα.

αλλά έτσι είναι αυτά. Όταν σιτίζεσαι αποκλειστικά από το δημόσιο χρήμα, από τον δημόσιο κορβανά, τέτοιου είδους συμπεριφορές αναπτύσσεις στο διάβα της ζωής σου. Ο Νικολάκης ο Καραχάλιος, μην νομίζετε, Αμερικανικό Κολέγιο Ελλάδος. Ναι, σας λέω, Αμερικανικό Κολέγιο. Συμμαθητής με τον Κούλη. Ναι, σας λέω, ξέρω καλά. Συμμαθητής στο Αμερικανικό Κολέγιο με τον Κυριάκο. Μετά πήγε πάνω. Και ξέρετε, όποιος πάει εκεί πέρα πάνω στο City University, εκεί γίνεται και περνάει κάθε καρυδιάς. Λονδίνο, Λονδίνο, Γκράβεσεν. Και όταν ακούς πολιτικές επιστήμες και τέτοια, βράσε όριζα. Και μετά τον έκανε μάγκα ο Μπουχιάς της Σεραφίνας. Ούτε καν το λειτουργήμα του δικηγόρου δεν ίσχυσε. Μετέφερε εκεί πέρα τότε τα φάξ σε ένα δικηγορικό γραφείο της Θεσσαλονίκης και τον κάναμε πρωθυπουργό λόγω ελαιονόματος. Τον Μπουχιάσα της Σεραφίνας τον κάναμε πρωθυπουργό. Έχει καμιά εικοσαριά χρόνια τώρα που δεν έχει αφήσει ανά την Ελλάδα, ανά την επικράτεια, ταβέρνα για ταβέρνα. Μαζί με τον Βαλινάκη και δυο τρεις άλλους. Το Σαχωρίτη. Όλα τα κοπρόσκυλα. Τους έχουμε κάνει μάγκες. Ο Βούδας Σεραφίνας πηγαίνει 2-3 φορές το χρόνο, πηγαίνει στις ταβέρνες, έχει φάει όλα τα κοψίδια της ευρύτερης Αττικής εκεί στη Ραφίνα, από κάτω από το Σούνιο μέχρι απάνω στην Αγία Μαρίνα εκεί στο πάνω το Μαραθώνα. Δεν έχει αφήσει γουρούνια γουρούνι, μοσχάρια μοσχάρι. Και το παίζει σοφός, το παίζει σοφός, ότι αυτός πήγε κόντρα στους Αμερικανούς. Ποια κόντρα πήγε στους Αμερικανούς, ρε Μπουχιάς της Ραφίνας? Αυτός λοιπόν, από αυτόν, από το Βούδα της Ραφίνας ήταν συντιζόμενος ο Καραχάλιος και εφήρμοσαν την πολιτική δίθεν του μεσαίου χώρου. Του μεσαίου χώρου. Ναι, τον είχε και γραμματέα πολιτικού σχεδιασμού. Με δικά μας λεπτά, με δικά μας λεπτά, εσείς της Νέας Δημοκρατίας, οι σοβαροί άνθρωποι, δεν τρέπεστε λιγάκι, ρε? Πώς τους ανέχεστε?

0: Και βέβαια τώρα μην μου πείτε ότι ο Καραχάλιος έχει αφήσει το φαγοπότη από εκεί που βγάζει δήθεν επικεφαλής κάποιων εταιριών, αλλά άρτης είναι χαζόμενος με το ελληνικό δημόσιο και ρουφάει, συνέχεια ρουφάει ότι έχει αφήσει το ρούφιγμα και ασχολείται με την Καριστιανού. Κάποιοι τον έχουν βάλει, κάποιοι του έχουν δώσει και του έχουν δώσει χοντρά. Γιατί από ό,τι βλέπουμε στις δημοσκοπήσεις, σαρώνει, θα τους ξεσκίσει. Και του έχουν πει πάρε τόσα και θέλουμε να κάνεις δολοφονία χαρακτήρα. Δολοφόνησε την Καριστιανού. Ψυχοφάντησε την, διέλυσε την. Και αυτός ο μαλάκας μπροστά στον πακτολό χρημάτων κάνει αυτό που πρέπει να κάνει. Όπως πάντα λαμόγιο ήτανε. Δηλαδή εσείς τι θέλετε? Θέλετε να επανεκλεγεί ο Μητσοτάκης, να έχουμε καινούργια ΟΠΕΚΕΠΕ, καινούργιους χασάπιδες, καινούργιους παρταόλες από την Κρήτη και να συνεχιστεί το φαγοπότι? Αυτό θέλετε ρε νοικοκυρέοι της Νέας Δημοκρατίας? Δεν τρέπεστε? Μόνο ένα δίκιο έχετε, ότι μετά τον Κυριάκο δεν υπάρχει χάος. Όλοι μαλάκες είναι στην αντιπολίτευση. Ποιος... Δεν υπάρχει ένας άνθρωπος. Μένα... Να πάμε να το ψηφίσουμε.
1: Το χειρότερο ψέμα.
0: Επιλέξτε έναν εκ των έσω. Επιλέξτε ένα δικό σας, τον οποιοδήποτε άλλο. Να γκρεμουτσακιστεί, να φύγει ο γουρλωμάτης.
1: Ηρέμησα πια.
0: Βάλτε το Δένδια. Βάλτε το Πιερακάκι. Βάλτε το Διάολο. Όχι το Μητσοτάκι.
1: Τη γάρα που καίω. Με ποτά και ξενύχτια, η σημόνη αλήθεια.
0: Τίποτα δεν μας πειράζει ρε παιδιά. Το μόνο που μας πειράζει είναι το κλέψιμο και η κοροϊδία.

0: Και πραγματικά ο Γιώργος ο Δασκαλάκης πέρασε μαρτύριο. Εκεί γύρω στο 21 την έπαθε.
1: Στο δέρμα μου,
0: ειδικά το μισό του 22 και το 23 ανταλλάσσαμε μηνύματα. Ήταν αισιόδοξος άνθρωπος, αισιόδοξο παιδί, χαμογελαστός άνθρωπος, δεν το βάζε κάτω.

το κατόφλι της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας στην οδό Λουκάρεως. Έχω πάει. Περνούν περίπου 50 πρόσωπα σε μια προσπάθεια να δώσουν εξηγήσεις για το πρωτοφανές όργιο παράνομων επιδοτήσεων μέσω του ΕΠΚΕΠΕ 2021-2022. Μιλάμε για δικογραφία πολυσέλιδη που χειρίζονται οι εισαγγελείς Πόπη Παπανδρέου και Διονύσης Μουζάκης. Ξεπερνά κατά πολύ τα όρια των απλών υπηρεσιακών παραλήψεων. Αποκαλύπτει τι? Αποκαλύπτει ένα βαθιά ριζωμένο, ένα βαθιά δομημένο δίκτυο αυθαιρεσίες που αγγίζει τον σκληρό πυρήνα της κρατικής μηχανής και του κυβερνώντος κόμματος. Μιλάμε για παρακράτος. Το χρονοδιάγραμμα των καταθέσεων ξεδιπλώνεται με χειρουργική ακρίβεια. Γιατί? Διότι στην πρώτη φάση μη πολιτικά πρόσωπα, ανάμεσά τους ο πρώην πρόεδρος του οργανισμού Δημήτρης Μελάς, γενικοί διευθυντές, ελεγκτές, αλλά και ιδιώτες, ιδιοκτήτες κέντρων υποδοχής δηλώσεων, προσέρχονται για να λάβουν προθεσμίες ή να καταθέσουν υπομνήματα. Όλοι αυτοί που σας λέω είναι αντιμέτωποι με βαρύτατες κατηγορίες για απιστία, απάτη μέσω υπολογιστή και ψευδείς βεβαιώσεις. Και έρχεστε τώρα εσείς κάποια τσογλανάκια εδώ στην ελληνική περιφέρεια να πηγήσετε εμάς, ρε. Εμένα, ρε. Εσύ με έδινες, θες με το δάχτυλο. Θα σε πάω αίμα, ρε τσογλάνη. Νομίζετε ότι σας φοβόμαστε, ρε. Ωστόσο, κυρίες και κύριοι, το πραγματικό πολιτικό σοκ για τη Νέα Δημοκρατία είναι προγραμματισμένο για αύριο. 11 βουλευτές της κυβερνητικής παράταξης, των οποίων η ασυλή άρθηκε, καλούνται να λογοδοτήσουν με τη δικογραφία να διαχωρίζει τις ευθύνες με τον πιο μελανό τρόπο. Για κακουργηματικές πράξεις ελέγχονται ο πρώην υπουργός Κώστας Καραμαλής. Βλαμμένο, ευλαμμένο. Αυτά σου είπε να κάνεις, ρε, ο παππούς, ο διαμαντής, ο άρχοντας. Ρε βλαμμένο, καλαμοκαβαλημένο. Σου είπε, ρε, ο παππούς σου, Αρκαδία. Corporation Limited, Αρκαδία, ρε, με 150 βαπόρια. Ο παππούς, ο διαμαντής, μαλακισμένο. Σου είπε να κάνεις τον υπουργό, ρε. Και τώρα να διώκεσαι. Ελέγχεται η βουλευτής Κατερίνα Παπακώστα. Το παίζει όμορφη αυτή, αντιμετωπίζοντας την κατηγορία της ηθικής αυτουργίας σε απιστία, σε βαθμό κακουργήματος. Ελέγχονται επίσης οι υπόλοιποι 9 βουλευτές, ανάμεσά τους Κώστας Τσιάρας, Νότης Μηταράκης, Κώστας Κρέκας. Η διαδικασία αυτή επήγει δικαστικά γιατί? Διότι το φάντασμα της παραγραφής εντός του 26 αναγκάζει τις αρχές να κινηθούν αστραπιαία προς το ακροατήριο σε περίπτωση άσκησης διώξεων. Την ίδια ώρα που η δικαιοσύνη πιέζει ασφυκτικά, η κυβερνητική πλειοψηφία επιστρατεύει την πεπατημένη βέβαια μέθοδο και αρχίζει την πολιτική οχύρωση, μετατρέποντας τη Βουλή σε πλυντήριο ευθυνών. Η Νέα Δημοκρατία αναμένεται να καταψηφίσει τις προτάσεις της αντιπολίτευσης για την διενέργεια προανακλητικής εξέτασης κατά

των πρώην υπουργών Λιβανού Αραπατζή, υψώνοντας προκλητικά ένα τείχος προστασίας γύρω από τα στελέχη της. Αυτή λοιπόν, αυτή η απροκάλυπτη προσπάθεια του Μητσοτάκη να ελέγξει τους ρυθμούς, να ελέγξει τους όρους της δικαστικής έρευνας, προσκρούει στην άμεση και σφοδρή αντίδραση των Βρυξελών. Εκεί τρελαίνονται οι Βρυξέλλες. Εκεί τρελαίνεται η Κοβέση, η οποία με μια εξαιρετικά αιχμηρή επιστολή της προς τον Υπουργό Δικαιοσύνης στο Φλωρίδι, τον Μπασόκο, ξεσκέπασε η Κοβέση την κυβερνητική μεθόδευση.

Η Κοβέση έχει αφήσει εκτεθειμένο το το ελληνικό σύστημα εξουσίας απέναντι σε ένα από τα μεγαλύτερα σκάνδαλα διαχείρισης δημοσίου χρήματος. Κλεφτρόνια, κλεφταράδες της δεξιάς. Βέβαια πιο μπροστά ήταν οι κλεφταράδες του Πασόκ, αλλά και οι κλεφταράδες της αριστεράς, του Τσίπρα. Άσε ρε τσακαλώτο, άσε ρε τσακαλώτο. Μόνο αν μπει μπροστά ο Πολάκης, μόνο αν μπει μπροστά ο Πολάκης έχετε μια ελπίδα. Αλλά δεν τον αφήνετε τον Πολάκη, τον φοβόσαστε. Μόνο ο Πολάκης μπορεί να τα ξεκαθαρίσει τα πράγματα. Μου επιτρέπετε κύριε πρώην βουλευτά να λέω για τον Πολάκη? Μου επιτρέπετε? Θα σας πάρει και θα σας σηκώσει.

0: Άντε ρε Χριστάρα. Έτσι αντιμιμοσύνω.
1: Υπάρχουν βράδια που είμαι μόνος.
0: Έλα ντε.

Καλημέρα σας κύριε Κουτρούμπα, χρόνια πολλά. Κύριε Κουτρούμπα, αν διαβάσω αυτό που μου στείλατε, τεινάζετε το σύστημα στον αέρα. Καλημέρα Γιώργο. Αν και με, Γιώργο να σου πω κάτι, αν και με τον τρόπο μου, το λέω κάθε μέρα δηλαδή. Γιωργάρα, Κουτρούμπα, το ξέρουν πάρα πολύ καλά πόσο τους υπολογίζουμε. Το ξέρουνε. Γι' αυτό και έχουν και την ουρά στα σκέλια. Γιώργο Κουτρούμπα, γι' αυτό όλων η ουρά είναι στα σκέλια.

Τώρα όσον αφορά τον περσικό κόλπο, το καύσιμο, το πετρέλαιο, μια χαρά το παίζει το παιχνίδι ο Τραμπ, όπως ακριβώς σας το είχαμε αναλύσει από τις πρώτες μέρες. Επιβεβαιωθήκαμε και από την επίσκεψή του στο Πεκίνο, το ότι διεμήφθη με τον Κινέζο πρόεδρο, το μπάει αίμα τον Κινέζο. Αυτή τη στιγμή είμαι πάνω από τα στενά του Ορμούζ, είμαι πάνω από την είσοδο του Περσικού κόλπου. Μια ματιά μέσα και μια ματιά έξω από τον κόλπο, αντιλαμβάνεται κανείς μέχρι ποιο σημείο είναι ανοιχτή η κάνουλα, η παγκόσμια κάνουλα, την οποία βέβαια πάνω στην κάνουλα αυτή είναι το χέρι του Τραμπα. Ανοίγει τόσο όσο πρέπει για να κάνει τη δουλειά του την κάνουλα. Για να δούμε το κλείσιμο αυτό της κάνουλας πόσο θα επιβεβαιώσει τα θέματα της επισιτιστικής κρίσης. Θα το κάνουν τώρα ή θα τα αφήσουν αργότερα με μια ευκαιρία. Ότι θα πέσει πείνα κάποια στιγμή, θα πέσει, δεν υπάρχει περίπτωση. Θα εξολοθρεύσουν κόσμο μετά τις πανδημίες, μετά τα εμβόλια που έχουν φύγει εκατομμύρια. Θα στείλουν στον άλλο κόσμο ανθρώπους μέσω της επισιτιστικής κρίσης, μέσω του φαγητού, μέσω της τροφής. Θα μας ξεκάνουν μέσα από την πείνα. Τώρα φαίνεται εδώ πέρα ότι υπάρχει μια ασφαλιστική δικλίδα, υπάρχει μια βαλβίδα που έλεγε ο γιατρός ο Περάκης ο συγχωρεμένος, Θεός χωρέστονε, υπάρχει ακόμα η βαλβίδα, λειτουργεί, της χύτρας του Παπένε. Γι' αυτό και δεν κάνει μπαμ.

κύριε Μαμάκη, μετά τη χθεσινή Μπολονές, τους λαχανοδολμάδες του Βαγγέλη, είχε και αυγολέμονο ο Βαγγέλης, είχε βάγει 7 αυγά. Παράξενη η βροχή.

συγγνώμη από την νεολαία, τα μικρά παιδιά εδώ της παρέας. Τους κορανασάκηδες, κορασανάκηδες.

Καλό απόγευμα στην βόρειο-δυτική Αυστραλία. Καπεταγιάννη Νάμπα, καλό απόγευμα, χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά. Aqua Pisces, Aqua Pisces.

0: Πάμε να ανοίξουμε και τις γραμμές μας. 99-961-88-888. Παιδιά, χρησιμοποιήστε τις γραμμές για κάτι ουσιαστικό. Αν θέλετε να πείτε κάτι, αν θέλετε να βάλετε ένα πετραδάκι εδώ στην πόλη, να γίνει κάτι που έχει ξεφύγει της αντίληψής μας. Αν θέλετε κάτι να φτιάξουν εδώ από τη Δημοτική Αρχή. Αν θέλετε, εν πάση περιπτώσει, κάτι να προσφέρετε. Πολύ ευχαρίστως. Αν θέλετε να κάνετε πλάκα, χιούμορ, εμείς γι' αυτό είμαστε εδώ πέρα. Και για πλάκα. Όχι όμως ξύλινες καταστάσεις, όχι ξύλινα πράγματα. Και σεβασμός ο ένας απέναντι στον άλλο, με σεβασμό. Εδώ το ραδιοφωνάκι για μας είναι επικοινωνία. Ο ένας σέβεται τον άλλον. Ο ένας ενδιαφέρεται για την προσωπικότητα του άλλου. Ο ένας φυρηλατεί τα θετικά του άλλου. Πάμε λοιπόν πρώτα στο 99-61, καλημέρα.
1: Καλημέρα κύριε Γιώργο, Λέλος εδώ.
0: Γεια σου Λέλο, τι γίνεσαι, πώς πάει?
1: Καλά, εδώ ετοιμάζομαι για το καλοκαίρι, για Μύκονο.
0: Καιρό είχα να σ' ακούσω, Λέλο μου, πού βρίσκεσαι, τι πούσες εσύ, τι κάνεις?
1: Στο γυμναστήριο, από εδώ, από εκεί, κάνω κορμί, καταλαβαίνετε. Πώς θα πάω στη Μύκονο?
0: Κατάλαβα, για πείτε, για πείτε.
1: Ήθελα να ρωτήσω λιγάκι τον Μπρούτζινο με τα κρουασάν. Η σοκολάτα που βάζει μέσα είναι πιχτή ήγρη. Ευχαριστώ, γεια σας.
0: Ηλία! Ηλία! Βοήθεια! Όπω! Έπεσαν οι δορυφόροι! Ποιος θα δώσει απάντηση τώρα? Η τσικολάτα λέει είναι υγρή. Είστε ρε, πώς ακριβώς το είπε? Στο κρουασάν. Ρε το Λέλο, γεια σου Λέλο. Είναι εκεί και ο Τιντή. Καλημέρα Τιντή. Δεν μπορώ ρε παιδιά. Δεν μπορώ ρε παιδιά. Παρακαλώ στα οχτάρια, καλημέρα.
2: Τουλούμπα σοκολάτα. Γιώργο, μας πήραν στο μεζέ. Λοιπόν, άκου. Εγώ δεν ξέρω αν είναι πιχτή υγρή. Εγώ ξέρω να πω πληροφορίες στον κύριο Μανβιλά από τι ψωνίζω. Υπάρχει συνταγή που δεν έχει ολοκληρωθεί για τρίγωνο πανοράματος. Και επειδή είναι και της μόδας ο κώδικας, αναλόγως σε ποια τρύπα θα έχει προτεραιότητα. Θα το αναλύσουμε άλλη φορά. Ένα, δύο. Την καλύτερη τουλούμπα κούφια με σοκολάτα την έχει, μου την έχει φέρει ο πατέρας μου από την Αρετσού Θεσσαλονίκης δεκαετία 90. Είχαν το παλιό το καμιλάκι το λεωφορείο, για όσοι είναι σοφεράντζες και ξέρουν. Κοίτα, κάθε εβδομάδα, κοίτα, τότε δεν υπήρχε ούτε κώδικας. Πήραν ένα μπουκάλι ίση και πηγαίναν τώρα Θεσσαλονίκη από τη Φαρέντα κατευθείαν. Ο δρόμος ήταν μια λωρίδα, εντάξει, σταματούσαν στον πλαταμό να πάνε να φάνε πατσαβάκο. Κοίτα, κάθε εβδομάδα τα είχα χαλούσει τα μάξι και πηγαίναν όλο για ανταλλακτικά. Αυτός και ο συνέτερός, ο συγχωρεμένος, ο ψηλός, ο Παπαμιχάλης, ο Ψαράς. Είναι γνωστό όνομα, το ξέρουν με τα ουζερή πολύ. Λοιπόν, είχαν κάτι ξαδέρφες εκεί και όλο ανταλλακτικά ψέμα εκεί τα είχα στο βαρβάρι, στο δέντρο, και μας έφερνε και να μας γλυκάνει μετά εμάς. Εντάξει, δεν μας έλειψε τίποτα από το σπίτι, αλλά ήταν γυπαετός, είχε ένα ελάττωμα. Τουλάχιστον δεν κοντίναν και τα παντελόνια από το να είσαι γερατίδης. Λοιπόν, άκου τώρα. Και μας έφερε τουλούμπα σοκολάτα, δεν ξέρω και δεν θυμάται το ζαχαροπλαστείο. Θα πήγαινα να πάρω, μάτρο Χριστό, δεν έχω φάει mail να το έχεις αυτό το εργαλείο. Αν μπορέσει να το κάνει ο Μανβιλάς αυτό, θα βγάλω συνταγή για το σιρινάκι και θα τα οικονομήσουμε όλοι. Και θα έχω promotion εσένα από το ραδιόφωνο. Όλοι θα πάρουμε λεφτά. Κι ας τον Καραγκάλιο να γαργίζει το ψεύτη και πάει και στον Καρβουνόπουλο και δίνει και συνεντεύξεις, ο Πανίβλακας, ποιος, το Λαμόγιο.
0: Ποιος είναι αυτό?
2: Δυστυχώς. Ο Καραχάλιος αυτός, ο Νίκος.
0: Αχα.
2: Πάει και στο Μιλιτέρ και δίνει συνεντεύξεις. Μου φαίνεται χάλασε και αυτό.
0: Τον φώναξε ο Πάρης εκεί.
2: Ναι, είναι καλό παιδί. Προσπαθεί από τον κεφαλικό και αυτός έχει λαλήσει μετά. Τέλος πάντων, άκου να δεις τώρα.
0: Ναι.
2: Αυτά τα αστεία. Αλλά ούτε συνεννοημένα μας ήταν. Βγήκε τώρα ο Λέλος. Είναι η κυρία, την Νέα Δημητριάδα. αλλά ποια είναι δεν ξέρω. Τέλος πάντων, Γιώργο, τα χόρτα. Η ημερομηνία έχει 21 Μαΐου. Εγώ θυμάμαι, για να μην πω τώρα από μικρό παιδί, θυμάμαι καθώς πήγα από το 2009 στον Άγιο Στέφανο, αρχές Μαΐου καθαρίζαν τα λιμανάκια, όχι μόνο για τον Άγιο Στέφανο, για την Αγριά, για τον Περιφερειακό. Τώρα βλέπω λίγο μία ολιγοπορία, έχει ρίξει και τις βροχές αυτές. Ξέρεις, έχεις γκαζόν, και άμα έχεις και γκαζόν που φαινά να σε βώσω ένα γκαζόν που με έβωσε ένας φίλος Ινδικό, θα πάθεις πλάκα.
0: Τι γκαζόν, τι γκαζόν αυτό?
2: Θα πάθεις πλάκα, θα σε βώσω λεπτομέρειες, θα μάθω, θα πάθεις πλάκα όμως.
0: Τεχνητό.
2: Φυσικά ρε Γιώργο, να μου σκοβολάει. Τώρα πάνε και βάζουν όλες τις παλιομοκέτες τώρα. Έλα τώρα. Έλα τώρα, γίναμε ξαφνικά Ντουμπάι και μετά κυτρινίζει μοκέτα τώρα να μην κουρεύουν. Κάνεις και γυμναστική. Τέλος πάντων, άκου τώρα. Βλέπεις, φροντίζεις τα λουλούδια χαλάν και αυτά τα κολοσσέρα.
0: Άκουσα με. Την ώρα που άρχισε να λες ότι αφού πήγαιναν στη Θεσσαλονίκη, σταματούσαν στο δρόμο για πατσά και σας έφεραν γλυκά για να σας γλυκάνουν.
2: Ναι,
0: εκεί έπεσαν τα Ερτζιανά. Ακουγόσαν μέσω διαδικτύου, ακουγόσαν Αυστραλία, Αμερική κτλ. Ναι. Δεν ακουγόσαν εδώ στο Βόλο από αυτοί που ακούνε τα FM. Από εκείνο το σημείο, αν θυμάσαι τι είπες, ήταν τα επαναλάβεις.
2: Ναι, θυμάμαι. Ναι. Λοιπόν, είπαμε ότι και καλά χαλούσαν όλα τα λεωφορεία τα παλιά και πηγαίναν όλο στο Βαρβάρι και τα λακτικά και μας φέρνανε τουλούμπες τότε από την Αρετσού. Είχαν κάτι ξαδέρφες εκεί, βρίσκαν πρόσχημα τα ανταλλακτικά, πηγαίναν εκεί. Αυτές τις τουλούμπες που ήταν γεμάτες με σοκολάτα μέσα, κούφια δηλαδή μέσα και ήταν σοκολάτα, ναι, και σιρόπι ήλιο σώμα, δεν έχω ξαναφάει καλύτερο γλυκό. Δεν θυμάται ο πατέρας μου. Μιλάμε τώρα για 30 χρόνια πίσω και 40.
0: Οι τουλούμπες εκείνες είχαν και βούτυρο μέσα, γλυκό βούτυρο.
2: Ναι, μοσχοβούλουσαν. Κοίτα, με τη γλώσσα τις ακουμπούσες και κοβόταν ροβέλα όπως κόβεις την μπανάνα. Τέλος πάντων.
0: Τις έπαιρνε εκεί από την Ευθεία, από το Καραμπουρνάκι τις έπαιρνε, ρε.
2: Όχι, από την Αρετσού Θεσσαλονίκης. Είχαμε ιδίω συνέδριο σήμερα κι αυτός.
0: Η Αρετσού είναι πιο κάτω, μα σιγά, εκεί είναι.
2: Τέλος, ναι, πιο κάτω. Άμα είναι στα 10 χιλιόμετρα, ψάξει βέβαια στο Ζαχαροπλαστήριο. Ήταν ένα μεσηροπιαστά και με σαντιγές, κοίτα, ένας παππούς. Ναι. Μιλάμε, τι να σου πω, αυτό αν μπορέσω και πάω και μιλήσω με τον κύριο Μανιβιλά και κάνουμε πρόβα και βάλουμε την τουλούμπα, ναι, και την κουφώνη και τη βάζεις μέσα με ρέντα ωραία, ναι, όπως ξέρει, ναι, και
0: αλλά,
2: τα υγρά,
0: ναι, αλλά ο Λέλος τώρα θα πάει Μύκονο και θα έχει απαντήσεις τώρα στο... για περιρευστότητα.
2: Ο Λέλος είναι μια κυρία από τη Νέα Δημητριάδα, βγαίνει αράκι που πάει στη Γουρίτσα και περπάτημα και με τρουλάρει, δεν την ξέρω αν θέλει, εγώ είναι. Να με γνωρίσει. Τι θες να σε κάνω τώρα, εξομολόγηση ερωτική στον αέρα? Λοιπόν, εάν γίνει αυτό με την τουλούμπα του Μανδυλά, είμαστε με το Σιρινάκι και τα έχουμε φύγει κατευθείαν. Ου, θα οικονομήσουμε πολλά λεπτά.
0: Άρα, σου λέω ο Λέλος είναι από το ζωγράφο, είναι με το Ρένος εκεί πέρα, ο Ντιντής και ο Λευτήρη.
2: Κοίτα, και υπάρχει και συνταγή, τώρα που είναι του κώδικα οδικής κυκλοφορίας, γιατί πριν δεν ξέρουμε αν ακουστήκαμε, ποιος έχει προτεραιότητα. Ο μπρος ή ο πίσω, θα στην πω αυτή, μα την πω τη συνταγή και θα σπάσεις κονσόλα και δεν θα ξαναγυρίσεις. Όμως, ήθελα να πω για τα χόρτα. Ναι. Τέτοια εποχή, Γιώργο, καθαρίζαμε τα χόρτα. Εγώ έχω από το 2009 που πήγα και έμεινα στον Άγιο Στέφανο και σε άλλες συνοικίες. Τέτοια εποχή, αρχές Μαΐου, έβγαιναν η περιφέρεια, ο Δήμος, δεν ξέρω ποιος, έκοβε τα χόρτα, κλάδευε. Τώρα με τις βροχές αυτές τις
0: επανωτές. Μάραθο μαζέψατε φέτος?
2: Όχι ρε, δεν έχει τίποτα, δεν μπορεί να περάσει. Θα γεμίσουμε φίδια με τις βροχές.
0: Μάραθο μαζέψατε.
2: Α, μάραθο, νόμιζα μάραθο την περιοχή.
0: Μάραθο μαζέψατε.
2: Τώρα να σε πω, να μην τον παίζω παντογνώσεις. Όχι, εγώ δεν ξέρω να μαζεύω τέτοια πράγματα.
0: Φέτος πήγα και μάζεψα κερασιά, κανάλια, ωραίο μάραθο, πολύ μάραθο.
2: Ε?
0: Και τον κόβω και τον πλένω και τον βάζω στη μισακουλάκια και στην κατάψυξη για να έχω το χειμώνα. Κατάλαβες.
2: Καλά ξηγέσαι, άμα ξέρεις γιατί όχι. Αλλά
0: μυρίζει ούζο μυρίζει ο μάραθος.
2: Ναι, και ρίγανη και όλα. Λοιπόν, το θέμα είναι λίγο τα χόρτα εδώ να κοιτάξουμε. Έχει μπει σε 5 μέρες, μπαίνει το καλοκαίρι.
0: Ναι.
2: Ένα δεύτερο δεν κατάλαβα πως πέρασε ο καιρός και ένα τρίτο, Γιώργο, και το λυπηρό. Έχει τώρα 5 μέρες με 10 πτώση του τζίρου παντού. Γιώργο, αν φανταστείς ότι στη Δημητριάβος αυτοί μας τα έχουν κάνει τσουράκια με τις πλάκες και υπάρχει ένα ψευτομποτιλιάρισμα, η βρώμη είναι αεροβρώμιο κατά τα άλλα. Δεν υπάρχει κίνηση. Εγώ σήμερα είμαι στο νούμερο 1 στη λαϊκή απάνω. Δεν υπάρχει αγοραστική ικανότητα, δηλαδή τα πράγματα είναι μοιραία. Μιλάω με Ρουμάνοι μαντράδες και χαρακτηρίζουν τον Τραμπ και αυτή την κρίση που έγινε τώρα με τα πετρέλαια, με τον πόλεμο του κόλπου, ως μια γαμημένη κρίση. Το λέω στα αγγλικά όπως μου το είπε ο μαντράς. Λοιπόν, μιλάω με Γερμανία, δεν υπάρχει φράγκο έξω στην κοινωνία, φράγκο. Και το πετρέλαιο τους μήνες αυτούς και η βενζίνα που έχει πάει 2.30 είναι στη Σαντορίνη αυτή τη στιγμή. Λοιπόν, που έχει πάει στα υψη, ακόμα και εμένα που έχω ένα ψηλό μπαχαλάκι αμάξι σαν δεύτερο ένα μικρό για να πηγαίνω Άγιο Στέφανο κτέλ μόνο δηλαδή, θέλω ρε φίλε 10 με 12 ευρώ ένα δεύτερη μέρα. Ενώ παλιά έβγαζε 4 μέρες 5, χιλιαράκι τώρα ερείπιο, είσαι σαν να τσουλάει. Και τώρα θέλω ένα δεκάρικο μόνο εγώ, βάλε μηχανάκια, βάλε πιτσιρικάδες λοιπόν. Εγώ τώρα τι γίνεται, πού πάμε. Εν τω μεταξύ άκουσα τον Αντώνη το πρωί που έλεγε για το ότι τον έχουν πιέσει πολύ τον Τράμπου Νετανιάχου και πού τον κρατάει. Είσαι ροζ βίντεο, είσαι οικονομικές ατασταλείς ή στα κέρατα της Μελάνιας. Εκεί τον κρατάει, μη γελιέσαι, το ξέρεις καλύτερα από όλους. Βουλεύουν τα Πρέταντορ τα αντίστοιχα χρόνια. Το ένα άλλο είναι ότι τον Βόσαν λέει τον κρατάνε κάποιοι πίσω και η παγκόσμια κοινότητα του λέει να μην χτυπήσει. Λοιπόν, θα χτυπήσει. Βέβαια όταν θα χτυπήσει θα μας πάρω διάολος όλους εγώ πιστεύω, αλλά εάν χτυπήσει θα φάει τα μούτρα του. Γιατί οι Ιρανοί αυτές τις μέρες της ανακοχής κάνουν μεγάλη δουλειά από ό,τι ξέρεις και εσύ και μας έχεις πει μαζί με τους Κινέζους και τους Ρώσους στα μοτίβα πτήσεων των F-35 και σε όλα τα άλλα τα που χάσανε και δεν τα λέει εγώ η ντόπια δημοσιογραφία και ελίτ, 49 τον αριθμό χάσανε στις επιχειρήσεις. Ρίξαν ό,τι καλύτερο μπορούσανε, χτυπούσαν ανελαίητα κοντά ένα μήνα και δεν καταφέραν να λιώσουν αυτόν τον ιστορικό λαό. Εάν ξαναχτυπήσουν, Γιώργο, τα αποθέματα τον Ιούνιο που έλεγε και ο Αντώνης, ήταν πάρα πολύ καλό σήμερα και όποιος δεν τον άκουσε γιατί δεν μπορούσε ή ξέρω εγώ έχασε, τελειώνουν τον Ιούνιο. Εγώ πιστεύω, Γιώργο, περιμένει η κυβέρνηση, δικιά μου άποψη, με επισφάλεια ή χωρίς, όπως πες το παίρνεις, ότι ο Μητσοτάκης περιμένει να γίνει ένα μπαμ πάλι διήμερο, τριήμερο, δεκαήμερο, να πέσουν τίποτα ψηλές στον κόλπο και να ανακοινώσει ότι εφόσον έχουν έρθει έτσι τα πράγματα, δεν έχουμε πετρέλαιο. Εγώ πιστεύω μέσα στο καλοκαίρι, γιατί μιλάω με Σαντορίνη και βλέπω πολλές ακυρώσεις τελευταία στιγμή, ενώ το πρώτο 15ήμερο πήγε τρένο ο τουρισμός και σκάσανε και οι πρώτοι Κινέζοι. Βλέπω ακυρώσεις, βλέπω τα γάλατα έχουν σφίξει και όσον αφορά βανάκια και καταμαράν και άκουγα και προχθές τον Αντώνη που έλεγε ότι κλαίνε οι ξενοδόχοι. Και μιλάω με έναν φίλο μου σκιαφίτη που βουλεύει σε βανάκι σε ξενοδοχείο μεγάλο και τι μου λέει. Οι ξενοδόχοι λέει μια ζωή έτσι κλαίνε, λέει θέλουν μεγαλύτερη πίτα. Του λέω Στέφανα αγόρι μου δεν κλαίνει οι ξενοδόχοι, θα κλάψουμε όλοι. Κάτι μας κρύβουνε με το ενεργειακό σοκ που θα πάθουμε και θα πάμε σε βελτίο. Αυτά είχα να πω. Μέστε. Τώρα θέλω λέλος, ας μείνει συντονισμένος σήμερα, αύριο, θα πούμε τις συνταγές του Λούμπα, τρίγωνο πανοράματος, κοίτα.
0: Ναι.
2: Και σαν τη γη για γλυφομούνια.

Κοίταξε, η αλήθεια είναι ότι η πετρελαϊκή αυτή κρίση που την έχουν τεχνητά δημιουργήσει έχει φέρει περισσότερο τους Ευρωπαίους πολίτες. Οι άλλοι ήταν συνηθισμένοι, αλλά οι Ευρωπαίοι είναι αντιμέτωποι με ένα φοβερό, η αλήθεια είναι, πρωτόγνωρο κύμα ακρίβειας. Δηλαδή τώρα δοκιμάζονται τα νοικοκυριά στην Ευρώπη. Είπες προηγουμένως για τη Γερμανία. Είναι αλήθεια. Αυτό το όλο γεωπολιτικό αλυσβερίσι στη Μέση Ανατολή και κυρίως ο αποκλεισμός εκεί, το έμπα-έβγα από τα στενά του Περσικού κόλπου, εκεί από όπου διέρχεται δηλαδή το 20% του παγκόσμιου πετρελαίου, μοιραία έχει προκαλέσει ένα βίαιο ενεργειακό. Μιλάμε τώρα ότι έχουν εγκλωβιστεί δεκάδες τάγκερ είναι εγκλωβισμένα. Η κάνουλα είναι τόσο όσο. Οι ασφαλιστικές εταιρείες, το τάγκερ το αποκλεισμένο, το εγκλωβισμένο, δεν είναι μόνο του. Είναι οι ασφαλιστικές εταιρείες που είναι από πίσω, έχουν αποσύρει τις καλύψεις. Με αποτέλεσμα τι? Με αποτέλεσμα να έχει εκτοξευθεί στα ύψη το κόστος μεταφοράς. Έτσι, αυτά είναι αλυσίδα, είναι ρολόι. Τώρα θα μου πείτε, μα η Ευρώπη τόσα χρόνια είχε κάνει προσπάθειες προς την πράσινη ενέργεια. Ποια πράσινη ενέργεια? Η Ευρώπη είναι ευάλωτη, πάρα πολύ ευάλωτη στις εισαγωγές ορυκτών καυσίμων. Και εδώ ο Μητσοτάκης πάλι λάθος έκανε με την Πτολεμαΐδα. Μεγάλο λάθος. Ούτε καν του νηπιαγωγείου πολιτικά, κύριε Θόδωρε, δεν είναι Κυριάκος. Μεγάλο λάθος με το ενεργειακό. Εδώ δεν μπορεί ο κόσμος να μετακινηθεί με βενζίνη και κυρίως ντίζελ να ξεπερνούν τα 2 ευρώ. Οι καθημερινές μετακινήσεις είναι ασύμφορες. Και το αυξημένο κόστος μεταφοράς μετακυλεί τι? Μετακυλείται το αυξημένο κόστος στα ράφια των σούπερ μάρκετ. Ανατιμήσεις, στα βασικά αγαθά, στα τρόφιμα. Πας με ένα τριαντάρι και δεν παίρνεις τίποτα. Καταθέτεις το τριαντάρι στο ταμείο του σούπερ μάρκετ και παίρνεις 1-2 πραγματάκια, μεταξύ αυτών και το χαρτί υγείας. Πλάκα με κάνετε. Τώρα μιλάμε για χώρες. Ας βγει να μου το επιβεβαιώσει ή να μου το διαψεύσει ο Γιώργος ο Χριστέλης που μένει στην Κοπενχάγη, στην πρωτεύουσα. Χώρες όπως είναι η Δανία έχουν προχωρήσει σε επίσημες εκκλήσεις προς τους πολίτες να περιορίσουν την χρήση του αυτοκινήτου. Γιώργο, πες μου, έχετε δεχθεί έκκληση από την κυβέρνησή σας να μην χρησιμοποιείτε το αυτοκινητό σας? Ναι ή όχι?

0: Παρακαλώ, ποιος είναι στο 61, καλημέρα. Στο 61, καλημέρα. Το κλείνουμε το 61. Ποιος είναι στα οχτάρια, καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Καλώς ήταν.
1: Χρόνια πολλά σε όλους τους Κωστάρες, στις Ελλήνιδες. Χρόνια πολλά για την εκκλησία μας, την ανάληψη, η οποία πρέπει να σου πω, Γιώργο, ότι είναι η τρίτη μεγαλύτερη σε Βαλκάνια. Σε μέγιστα τετραγωνικά εννοώ.
0: Ναι.
1: Πρώτη είναι ο Άγιος Ανδρέας Πατρών, δεύτερη είναι ο Άγιος Δημήτρης Θεσσαλονίκης και τρίτη είναι η ανάληψη. Στα Βαλκάνια τρίτη. Τώρα, γιατί σε πήρα, αναφέρθηκε στο θέμα σε Σμάρατο. Όντως εκεί κερασιά, κανάλια στον δρόμο αριστερά δεξιά, έχει πολύ μάραθο, μαζεύω κι εγώ. Έχεις κάνει μάραθο και φταίδες ποτέ?
0: Την επόμενη μέρα που πήγα στα κανάλια έκανα μάραθο και φταίδες.
1: Πόσους κάνεις?
0: Έτσι έκανα προσωπικά. Σύζυγος.
1: Να, λοιπόν, να σου πω εγώ τη συνταγή να ακούσει ο κόσμος.
0: Σιγά-σιγά, μισό λεπτό, να πάρουν χαρτί και μολύβια.
1: Μάλιστα,
0: τι να πάρει, Άγιε Νοικοκυρία, το πληκτρολόγιο, τρελαθώ.
1: Όχι, για,
0: να πάρει το χαρτί και το μολύβι. Ελάτε, φίλε ακροάτηρε, ο κύριο Μαμάκη.
1: Σεφ.
0: Ο κύριο Μαμάκη σε ρόλο σεφ, σαν τον Άγιε τον. Πώ τον είπαμε, τον Άγιε τον. Πετρετζίκη.
1: Πετρετζίκη.
0: Ή το Δημήτρη το Σκαρμούτσο.
1: Ναι.
0: Ο Δημήτρης το Σκαρμούτσο. Ο Δημήτρης το Σκαρμούτσο φτιάχνει γλυκά. Φοβερά πάστες αμυγδάλου.
1: Δεν ξέρω εγώ πού τα φτιάχνει γλυκά.
0: Ακούστε, ο Δημήτρης. Έχω φάει. Έχω φάει τούρτα αμυγδάλου του Σκαρμούτσου με αμύγδαλο του Κώστα του Στατήρα από τις Μικροδίβες.
1: Μάλιστα,
0: ο Κώστας ο Στατήρας τη μεγαλύτερη ποσότητα αμυγδάλου τη δίνει στο Σκαρμούτσο.
1: Λοιπόν,
0: πήρατε χαρτί και μολύβι. Πάμε συνταγή, μαραθοκευτέδες, ο κύριος Μαμάκης.
1: Συνιστώ μολύβι, εκείνα τα παλιά τα μό που τα σαλιώναμε, τα μό που γράφανε.
0: Με την ξύστρα,
1: Ναι. Λοιπόν, όχι, του κάναμε το μαχαίρι. Υπήρχαν ξύστρες τότε. Λοιπόν, το παίρνουμε ένα μάτσο μάραθο αρκετών. Το ψιλοκόβουμε πάρα πολύ ψηλά. Ψιλοκόβουμε ψηλά το μάραθο. Το βάζουμε σε μια γαβάθα, γαβάθα, ανάλογα πώ θέλουμε να κάνουμε.
0: Για προσοχή, κορίτσια, προσοχή στη γαβάθα.
1: Λοιπόν, ρίχνουμε μέσα νεράκι. Σπάμε ανάλογα την ποσότητα που θέλουμε να κάνουμε 2-3 αυγά ολόκληρα με κρόκο και ασπράδι. Αλεύρι. Ψιλοκόβουμε το κρεμμυδάκι, αλλά το άσπρο, τα πράσινα τα φυλά, τον κορμό δηλαδή, τον καρπό το άσπρο, το ψιλοκόβουμε, βάζουμε και κρεμμυδάκι μέσα, αλατάκι, λίγο πιπεράκι και το ανακατεύουμε κουτάλι, αλλά το κουρκούτι ήταν λίγο σφιχτό.
0: Κορίτσια, σφιχτό το κουρκούτι!
1: Ναι, και βάζουμε το τηγάνι με το λάδι, και αφού λάδι λιάσαι εσύ, όχι γέλε και καλαμποκέλα. Και αφού κάψει καλά το λάδι, παίρνουμε το κουτάλι και με το δάχτυλό μας, αφού είναι καθαρό και πλουνάνε τα χέρια μας, αδειάζουμε από το κουτάλι το κουρκούτι μέσα στο τηγάνι και γίνονται σε άλλο κουμάδες και ροδοκοκκινίζουν και είναι υπέροχη μοσχοβούλα.
0: Έρε μάνα μου. Και με φασόλες γίγαντες.
1: Και φασόλες γίγαντες, έλεγε καλά οι φασόλες.
0: Να έχουμε και ένα πιάτο με μπατζάρια.
1: Μπατζάρια, ναι, χτες είχαμε μακαρόνια με κεμά που είπαμε και είχαμε ντομάτα, σαλάτα με τυρί.
0: Αλλά δόξα τω Θεώ. Αυτά είναι.
1: Λοιπόν, όταν θα πάω για βέντο θα μάσω μάραθο γιατί υπάρχει και θα φτιάξω και σου βέντο μάραθο και φτέλες. Ωραία.
0: Να είστε καλά.
1: Κάνω επίσης πάτατο και φτέλες. Τάραμο πατάτο και φτέλες. Ταραμά πατάτα. Πάρα πολύ ωραία είναι αυτή. Λοιπόν, αυτά είναι οι ειδικότητες, ας πούμε. Και κάνω και σκοπελίτικη πίτα, ναι. Αλλά με δικό μου τρόπο, ανοίγω το φύλλο εγώ,
0: ναι.
1: Με τυρί φέτα μέσα και την τηγανίζω. Αλλά είναι τεράστιες, με μια τυρόπιτα τέτοια χορτένεις, δηλαδή δεν θες δεύτερη. Λοιπόν, καλημέρα, χρόνια πολλά σε όλους. Στον κύριο Βιλανόπουλο, στον πρόεδρό σας, στον Κώστα Βουλιώτη, σε όλους τους Κωστάδες. Και τις Ελένες. Να είμαστε καλά. Καλημέρα.
0: Καλημέρα κύριε Μαμάκη. Παιδιά, γράψε τη συνταγή. Γράψε τη συνταγή, Μαμάκη. Μάραθο και φταίδες. Την επόμενη φορά θα μας δώσει τις πατατοκεφτέδες, τις πατατοταραμό μαραθοκεφτέδες. Τι λέμε ρε πάλι σήμερα. Προσέξτε το δάχτυλο μέσα. Προσέξτε τη γαβάθα. Το δάχτυλο είναι πλυμένο. Και το και ελαιόλαδο. Όχι τίποτα ελιέλαια. Σπορέλαια. Έτσι. Παρακαλώ στο 61, καλημέρα.
2: Έλα Γιώργο, καλημέρα.
0: Έγραψε συνταγή.
2: Την έγραψα.
0: Τι ωραία.
2: Είμαι από Μάραθο που μπλε. Είναι η κατάψυξη ή είναι κανονικότατα.
0: Πού μάζεψες.
2: Πέθω ο αδερφός μου από την Πάλτση.
0: Αυτά είναι.
2: Έφερε μπόλιο από τέτοιο. Τον έκανα ένα μίζαν πει. Πήρα τα μαλακά που πάνε να μην έχω τα κουτσάνια.
0: Μπράβο. Ναι, όλες σε σακούλες μέσα αεροσκευή.
2: Ναι, σε αυτά τα πουλιμπάτου, τα ψηλά τα σακουλάκια τι είναι.
0: Γεια.
2: Τα έχω αριθμίσει και είναι μέσα τώρα στο νεκροθάλαμο.
0: Στο νεκροθάλαμο. Δεν μου λες. Μοσχοβολάει ούσο, Μοσχοβολάει.
2: Ο Μάραθος είναι το καλύτερο τέτοιο. Και εγώ απορώ αυτοί που βγάζουν οι μαλάκες αυτό το φινόκιο που δέχουν στα μάρκετ, γιατί του κόβουν τη φούντα. Είναι το καλύτερο τέτοιο να του βάλεις παντού δηλαδή σε οτιδήποτε. Και πιάνουν και το φέρνουν κουρεμένο του. Κατάλαβες ποιο λέω το. Που είναι ο Μάραθος ο ήμερος, ο καλλιεργημένος.
0: Πάντως την περασμένη εβδομάδα. Μου προσφέρανε ένα βράδυ μια πίτσα και έπαθα πλάκα, είχε μέσα φέτα, ελιές και κάτι άλλο η πίτσα. Και ξέρεις τι πίτσα ήτανε? Ήτανε μόδι. Ήτανε η χωριάτικη.
2: Από τα κορίτσια, ναι.
0: Ήτανε η χωριάτικη πίτσα από το μόδι, από τα κορίτσια, από την Κύπρο.
2: Άκου τώρα πέρυσι.
0: Ναι.
2: Είχα πάλι Μάραθο πολύ.
0: Ναι.
2: Και είχα συνοηθεί με τα κορίτσια, τώρα φέτος δεν πέρασε γιατί έχω και τα γόνα, δεν είναι δύσκολο να...
0: Ναι.
2: Και πήγα και τους άφησα ένα μάτσο Μάραθο, με φτιάξαν καμιά δεκαριά έτοιμες και τις έβαλα στον καταψύχτη με μπόλικο Μάραθο.
0: Σόμπα.
2: Δηλαδή βάλαν τα δικά τους τα υλικά και λέω βάλτε και μπόλικο Μάραθο.
0: Τι εννοείς σκομπελίτικες τι?
2: Όχι σκομπελίτικες, κανονική τα μπασουνάκια. Αυτά που είναι στο ταψάκι, το αλουμινένιο.
0: Τι ρόμπιτα.
2: Χόρτο τυρόπιτα.
0: Ναι, ναι. Και βάλα
2: χόρτο τυρόπιτα. Ναι. Και μάλιστα, όπως έχω καταλάβει, πρέπει να ρίχνουν και λίγο μέσα στα χορτάρια.
0: Ναι.
2: Να ρίχνουν καμιά χούφτα τραχανά ξινών. Αυτό το άσπρο για να ρουφάει τα ζουμιά από τα χορτάρια.
0: Καλά, εσύ το έχεις κάνει επιστήμη τώρα. Κάτσε μισό λεπτό, ρε φίλε.
2: Όχι, εδώ λέω τώρα πώς το έχουν τα κορίτσια φτιαγμένα.
0: Εσύ έχεις πάει τώρα στο Λονδίνο χρηματοοικονομικά και δεν συμμαζεύεται. Έχεις πάει τώρα ανωτάτη.
2: Τι να κάνουμε.
0: Ναι.
2: Τι να κάνουμε, ρε Γιώργο. Λοιπόν, ήθελα να σου πω, έχει ακούσει έναν και έλεγε για τον πόλεμο για την Ουκρανία.
0: Ναι.
2: Και λέει τελικά, λέει, οι Γερμανοί με όλους αυτούς που λες εσύ τις 7 αδερφές και όλους αυτούς, λέει, κάνανε τεράστιες προσπάθειες
0: ναι.
2: να αναγκάσουν τον Πούτιν να κάνει πόλεμο.
0: Ναι.
2: Αυτό λέει το είχαν ξεκινήσει από το 10.
0: Ναι.
2: Κάνανε εκείνα εκεί που κάψανε εκείνο το κτίριο που ήταν μέσα αυτοί που ήταν ρωσόφωνοι που είχαν μια εκδήλωση. Κάναν τα τάγματα Αζόφ, κάνανε, προγκούσαν τα χωριά κτλ. Και εκεί που είχε τους Έλληνες, άσχετα εμείς αν δεν τα λέμε.
0: Ποιος είχε απέναντι τον Πούτιν, ποιος τον είχε απέναντι τον Πούτιν?
2: Λέω, αυτοί όλοι προσπαθούσαν να καναγκάσουν τον Πούτιν να κάνει πόλεμο.
0: Το πιστεύεις?
2: Αυτοί δημιουργήσαν τέτοια που ήταν αδιέξοδο που έπρεπε να κάνει πόλεμο ο Πούτιν. Αν δεν γινόταν όλα αυτά, δεν θα μπορούσε να κάνει.
0: Μια χαρά συνεργάτη είναι. Συνεργάζεται μια χαρά.
2: Από αυτή την άποψη, ναι, που δεν ξέρουμε τι γίνεται εκεί. Αλλά τώρα πήρα να σου πω.
0: Ακόμα και στο θέμα της Ουκρανίας, συνεργασία Ηνωμένων Πολιτειών και Πούτιν είναι.
2: Λοιπόν, και έλεγα τώρα εδώ για τον Βόλο. Σκέψου να είχαμε πουλιούχο τον Άγιο Κωνσταντίνο.
0: Ναι.
2: Είναι όλοι αυτοί. Θυμάσαι που, που έλεγε εσύ ότι παν δεν αφήνουν μνημόσυνα, κηδείες,
0: ναι.
2: πίτες, πανηγύρια. Σκέψου να ήθελε και το βλέπα χθες πως έλεγε ο Μάρτιν Λούθερ και έχω ένα όνειρο.
0: Καλά, χθες το βράδυ ήταν γεμάτος και ο Άγιος Κωνσταντίνος, πολλοί κόσμος.
2: Ναι, άλλο λέω
0: και,
2: τώρα.
0: Και περισσότερος κόσμος ήταν στην ανάληψη, πρόσεξε.
2: Λοιπόν,
0: ναι.
2: είχε να σκεφτόταν ότι αυτοί έπρεπε να ανάψουν μια τεράστια φωτιά και να είναι όλοι οι πολιτικοί της Μαγνησίας, δημάρχοι, βουλευτάδες, πολιτευόμενοι,
0: ναι.
2: αναγκασμένοι να χορέψουν στα κάρβουνα, όπως γίνεται πάντα, δεν θα χορέφανε.
0: Ω Παναγία.
2: Θα τους έκανε χορέψουνε προκειμένου να κάνουν, αφού πάνε και δεις όλα αυτά, δεν θα πήγαιναν και σε αυτό.
0: Ναι.
2: και να χορεύα να πάω στα Κάρβουνα. Να ήταν μια θράκα τεράστια. Αλλά ποιο να πω, δουλεύαμε, ξέρω εγώ, του δήμαρχου, του τέτοιο να πω. Την αντιπολίτευση. Ναι. Και να έρεγα, μου χωρώ, απάντησα πως καπώς το λέμε το μέρος εκεί που είναι τα αναστενάρια.
0: Δεν μου λες, ναι, κατάλαβα. Δεν μου λες τι έχει σήμερα, 11:25, τι θα φτιάξει σήμερα.
2: Τίποτε, έχω από χθες ένα που είχα κάνει πιλάφι με λαχανικά.
0: Τι, κοτόπουλο?
2: Όχι, ρε, πιλάφι σχέτο.
0: Α.
2: Που είχα λίγο δύο κουλουκιθάκια ψιλοκουμένα, δύο μιλιτζάν.
0: Τα αποφεύγεις τα κρέατα κι εσύ, ε?
2: Εγώ δεν τα αποφεύγω.
0: Ναι.
2: Αυτά με αποφεύγουν γιατί φοβάται.
0: Και τι, δεν μου λες, πιλαφάκι με τι έχεις, πώς το είπες?
2: Τίποτα, είχα ψιλοκουμένα πιπεριές, ναι. Ντομάτα.
0: Ναι.
2: Πώς είναι κάτι αντίστοιχο, πώς είναι αυτό που κάνουμε το μείγμα και βάζουμε στα γεμιστά?
0: Α, μίξ, ναι.
2: Ναι, καλά. Μόνο που δεν ήταν γεμιστά, ήταν κουμμένα σε ζάρια όλα αυτά. Και τα έχω και έχω βάλει και τώρα και στην κατάψυξη του δυο μπολ. Και έχω και ένα να φάω σήμερα.
0: Μάλιστα. Και βάζεις και μπουγά. Πλυντήριο κάθε πότε βάζεις, πλυντήριο, Παναγία μου.
2: Πλυντήριο μια φορά τη βδομάδα, όταν μαζεύονται. Δεν...
0: Και έχεις και σίδερο ή έχεις τέτοιο?
2: Όχι, σίδερο δεν τα σιδηρώνω, δεν τα καταφέρνω. Δεν το...
0: Ναι.
2: Θέλει μανούρα τώρα.
0: Τι, τα κάνεις με το χέρι, πώς τα κάνεις?
2: Ναι, τίποτα, αφού τα τζιν, τα πουκάμισα είναι στην κρυμάστρα.
0: Χρειάζεται να μπει μια γυναίκα μέσα να βάλει μια τάξη, χρειάζεται.
2: Ναι, καλά, θα δούμε.
0: Πρέπει να τα βάλεις, να κάνεις πλάνα, να κάνεις δηλαδή ένα στρατηγικό σχέδιο, να βγάλεις συντεταγμένες πώς θα μπει η γυναίκα μέσα για να λάβει, να λάβει το κισέα, αδερφέ μου, το κισέα, και να αναλάβει την ενέργεια, να τα αναλάβει όλα, κατάλαβες?
2: Το θέμα όμως είναι, δεν θα τα κάνει όπως τα θέλω εγώ.
0: Γιατί, άμα εδώ συνεννοείται η Αμερική με τον Πούτιν, πλάκα με κάνεις τώρα?
2: Δεν μου λες, δεν έχεις πάει στη σπίτια που να λες να φοβάσαι μέχρι να πιεις νερό?
0: Και δεν πίνω και νερό, τι λες τώρα? Θα πάω σε σπίτι που δεν είναι όπως το θέλω εγώ και να πιω νερό με τίποτα?
2: Λοιπόν τώρα, με πού τίποτα. Να θες τώρα?
0: Αν έχω πάει, βομβαρδισμένα είναι, βομβαρδισμένα.
2: Πού να πέσουμε στα λιοντάρια?
0: Ειδικά στην καθαριότητα, Παναγία μου, τι μου είπες τώρα, μάναψες το κεφάλι τώρα, γεια! Τώρα με έκανες εξωφρενών. Σε παρακαλώ, ρε φίλε. Γρήγορα, Μαριάννα. Πάμε Μακαρίου, γρήγορα.

το τραγούδι που ακούστηκε προηγουμένως, το Ρήγμα, με τη Μαριάννα την Πάπα Μακαρίου, τη φίλη μας, ήταν αφιερωμένο στη Σκιάθο, στο φίλο μας τον Κωστή το Σαρή. Ο Κωστής ο Σαρής, όταν πηγαίναμε στο δημοτικό στις πρώτες τάξεις στο Μπούρτζι, ο Κωστής ο Σαρής ήταν ο πρώτος μαθητής της τάξης. Ο πρώτος μαθητής της τάξης, ο Κωστής ο Σαρής. Λοιπόν, και μετά ήταν και ο Θεοδόσης ο Τρακώσες. Καλημέρα Θεοδόση! Δεν ήξερα ότι ο Κωστής ο Σαρής είναι ακροατής, ότι άκουγε ραδιόφωνο εν πάση περιπτώσει. Κωστή Σαρή, πολύχρονος, κάσε δυνατός. Χάρηκα που σε άκουσα έστω και έτσι. Και θα φροντίσω με κάποιον τρόπο να σε συναντήσω. Πολύχρονος, Κωστή. Ο Κωστής τους αρέσει, για έναν αδερφό και άλλα αδέρφια βέβαια, αλλά το μυαλό μου πήγε στον Γιώργο το Σαρή, εκείνον τον Ξανθομάλη, εκείνον το Νταλεντάρα, ταλέντο και στο ποδόσφαιρο και στη ζωή. Θεός χωρέστανε τον Γιώργο το Σαρή. Σήμερα επίσης εξεπλάγει και από κάτι άλλο. Ξέρετε, κάποιοι άνθρωποι δεν φοβούνται ακόμη και να τσαλακωθούν. Όταν τσαλακώνεται ο άλλος, προσπαθώ να το ερμηνεύσω και να κάνω μια ανάλυση μέσα μου, να καταλάβω γιατί αισθάνεται τόσο ο άνθρωπος που τσαλακώνεται, αισθάνεται δυνατός, έχει σιγουριά με τον εαυτό του. Και σήμερα με εξέπληξε ο κύριος Μαμάκης. Με εξέπληξε. Βγαίνοντας να δώσει τη συνταγή, σημαίνει το να βγαίνεις στο ραδιόφωνο δημόσια και να δίνεις μια συνταγή για το Μάραθο, παράδειγμα, Μάραθο Κεφτέδες είπε, πρέπει να αισθάνεσαι μεγάλη άνεση και μεγάλη σιγουριά με τον εαυτό σου. Δεν φοβάσαι το τσαλάκωμα. Υπάρχουν άνθρωποι στη ζωή που, πώς να το κάνουμε, το όνομά τους είναι συνδεδεμένο, ξέρω εγώ, άρρηκτα συνδεδεμένο με το ήθος, με την ιστορία, αν θέλετε με την επιστημονική εγκυρότητα. Ένας από αυτούς είναι και ο κύριος Μαμάκης. Κατά περίοδος μας έχει πει για τον πατέρα του, τον άγνωστο τον πατέρα του, ο δικηγόρος και εκείνος. Και με τις εκφράσεις, με τον τρόπο που τους μιλούσε, που μιλούσε στα παιδιά του και στους συνανθρώπους του. Μιλούσε με απλή καθαρέγουσα ο πατέρας Μαμάκης. Ο κύριος Ανδρέας Μαμάκης είναι μια προσωπικότητα, θυμάμαι το όνομά του, από τη δεκαετία, εκτός βέβαια από τους δικηγόρους της πόλης που έχω τα πάντα ακουστά, τον κύριο Ανδρέα Μαμάκη τον θυμάμαι από τη δεκαετία του 90, αρχές δεκαετίας του 90, όταν τον ανέφερε τακτικά ένας ερευνητής δημοσιογράφος και έκανε πολύ καλή δουλειά όσον αφορά τη λίμνη Κάρλα, ο Μάκης ο Εξαρχόπουλος, για το λιμνέο πολιτισμό. Και κάπου εκεί από τον Εξαρχόπουλο άκουσα για τον κύριο Μαμάκη, από τον δημοσιογράφο τον Μάκη τον Εξαρχόπουλο γνώρισα πάρα πολύ κόσμο, γνώρισα την Άννα Ψαρούδα Μπενάκη, την μετέπειτα πρόεδρο της Βουλής, Θεός χωρέστηνε, τους σπηλαιολόγους, επιστήμονες, όπως ήταν το ζεύγος Πετροχίλου.
και άλλους πολλούς της επιστήμης από τον Μάκη τον Εξαρχόπουλο. Εκεί είχα ακούσει και για τον Αντρέα τον Μαμάκη. Ο κύριος Μαμάκης, ο οποίος εδώ και δεκαετίες έχει τιμήσει την νομική επιστήμη, όχι όπως την τιμούν, όπως την τιμούν κάποιοι που έχουν ξεφύγει. Εδώ που τα λέμε, κουβαλούσε στους ώμους βαριά κληρονομιά του πατρός, δικηγόρος. Δηλαδή ακολούθησε τα χνάρια, θα έλεγα τα αξιοσέβαστα χνάρια του επίσης νομικού πατέρα του. Και εδώ που τα λέμε, ο κύριος Αντρέας Μαμάκης δεν ήταν μόνο απλά ένας μάχημος δεν είχε κρυμμένος δικηγόρος, όχι. Άφησε και σφραγίδα και στα αθλητικά δρόμενα της χώρας με απόλυτο κύρος, με αμερογυψία. Έχω μάθει, έχω ρωτήσει, έχω μάθει βαθιά γνώση του αντικειμένου, υπηρέτησε και την από τη θέση του αθλητικού δικαστή. Και σήμερα από τη θέση του συνταξιούχου έχει εκπέμπει αυτήν την σιγουριά. Τη σιγουριά, πώς το εκλαμβάνω εγώ, κύριε Μαμάκη. Σήμερα αντιλήφθηκα την σιγουριά που εκπέμπεται ενός ανθρώπου που επιτέλεσε το καθήκον του στο ακέραιο, που κέρδισε το σεβασμό των συνανθρώπων στις δικαστικές αίθουσες, στον αθλητικό κόσμο, και σήμερα βγήκε με θάρρος και έδωσε μια συνταγή και λέει, σήμερα θα πω για μαραθωκευτέδες. Αυτό είναι σιγουριά. Αυτά τα σκέφτηκα πριν από λίγο και τα είπα. Δυστυχώς, ό,τι με αφορά, ό,τι σκέφτομαι το λέω. Δυστυχώς ή αν θέλετε, μπορεί και ευτυχώς.

Καλημέρα και πάλι στη Σιάδο. Καλημέρα στον άρχοντα του νησιού μας. Όταν φέρουμε το μυαλό μας στο νησί, μια από τις εικόνες είναι και ο Γιώργος ο Βασταρδής. Όταν σκέφτομαι τη Σιάδο, περνάνε εικόνες γρήγορα διάφορες. Μεταξύ αυτών των εικόνων είναι και η φάτσα του Βασταρδή. Συνυφασμένη. Και του Κωστή του. Κωστή Ζαρή, όταν σκέφτομαι τη Σιάδο, περνάει από τον Μπούρτζι. Εικόνα με χίλια. Περνάνε μπροστά οι φάτσες. Η δική σου, του Θεοδόση του 300, του Μπέλα που έφυγε τις προάλλες, που δεν έπρεπε να φύγει, μας πρόδωσε κι αυτός. Αλλά καλύτερα που έγινε, γιατί ήταν τυραννία. Άρχοντα Βασταρδί, καλημέρα. Καλημέρα στο ξενοδοχείο μας, το Στελίνα. Ετοιμάζεται να ανοίξει και το Στελίνα, το μεγάλο ξενοδοχείο. Βγαίνοντας από το λιμάνι, από τον περιφερειακό, προς το γήπεδο στο δεξί μας χέρι. Είναι των τεραστίων διαστάσεων ξενοδοχείο Στελίνα. Του Γιώργου του Βασταρδί. Και 47 λεπτά.

Καλό ξημέρωμα στη Νέα Υόρκη. Να είσαι καλά, φίλε. Δεν προλαβαίνω τώρα, σου απαντάω μετά. Όχι, παιδιά, ο καιρός αλλάζει από αύριο. Αλλαγή καιρού έχουμε από αύριο. Από αύριο Παρασκευή, βροχές, καταιγίδες, κυρίως στα βόρειο-ανατολικά αλλά και πιο κάτω στα νότια. Το Σάββατο προβλέπεται να είναι η πιο δύσκολη μέρα της κακοκαιρίας, με έντονη συννεφιά, αρκετές βροχοπτώσεις, καταιγίδες τόσο στην Ηπειρωτική χώρα όσο και στο Αιγαίο. Μια μικρή βελτίωση από την Κυριακή.

0: ό,τι και να κάνει ο καιρός, δύναμη δεν έχει. Έρχεται και το Αγίου Πνεύματος της αναλήψεως σήμερα. Στη Σιάθο λέγαμε, Κωστή, πάμε για τη Μαλιαρή, ε! Πιτσιρικάδες στη Σιάθο, σήμερα κάναμε το πρώτο κολύμπι της περίοδου. Της αναλήψεως πηγαίναμε να κολυμπήσουμε και συνήθως πηγαίναμε εκεί που, είναι το καρνά, που ήταν το καρνάκι του Τζουβελέκη. Κωστή, δεν ξέρω εσείς πηγαίνετε από την άλλη τη γειτονιά. Εμείς απάνω τα η οριογραμμή της Αγίας Τριάδας, οι συμμορίες της Αγίας, τα παιδιά από το Παλέρμο, παιδιά της Αγίας Τριάδας, Παναγίες. Εμείς ήμασταν, κύριε Μαμάκη, εμείς ήμασταν απάνω η Καμόρα της Αγίας Τριάδας, Παναγίες. Από κάτω ήταν, από κάτω στο λιμάνι και εδώ ήταν, ξέρεις, ήταν η ελίτ, η ελίτ. Εμείς ήμασταν. Το πρώτο κολύμπι γινόταν μπροστά στον Ταρσανά. Τσίφερ. Τι λέμε ρε πάλι σήμερα. Και μετά από την επόμενη μέρα πηγαίναμε στη Μεγάλη Άμμο. Και μετά βέβαια η επικεφαλής της Καμόρα για κολύμπι στις πλάκες. Η ελίτ, η Μακρόν και αυτοί πηγαίνανε στο Μπούρτζι. Η σκληροτράχηλη, ο εκτελεστικός βραχίωνας, πηγαίναμε στις πλάκες. Κορασανάκια τη λέμε σήμερα. Λέλο, έμεινες ικανοποιημένος από την απάντηση του κορασανάκια? Λέλο, δεν νομίζω. Παρακαλώ στο 61, καλημέρα.
1: Γιώργο, καλημέρα και χρόνια πολλά σε όλο τον κόσμο, ιδιαίτερα στους εορτάζοντες.
0: Χρόνια πολλά.
1: Βέβαια, αναφερθήκατε στη διπλή γιορτή, η οποία σπάνια πέφτει ταυτόχρονα της αναλήψεως και των βασιλέων Κωνσταντίνος και Ελένη. Yeah. Έτσι, γιατί ο γνωστόν ο Μέγας Κωνσταντίνος ήταν στρατιωτικός, αξιωματικός του Ρωμαϊκού στρατού, έτσι. Και μάλιστα όταν λέει η Εκκλησία μας απευθύνεται και στους βασιλείς. Γιατί το λέει αυτό? Δεν απευθύνεται μόνο στον απλό το λαό, απευθύνεται και στους βασιλείς και στους μεγιστάνες, διότι αυτοί διαφεντεύουν τη ζωή μας. Από αυτούς τι ζητεί ο Θεός? Ζητεί παιδεία και σύνεση. Ας το έχουν υπόψη τους όλοι αυτοί οι οποίοι διαφεντεύουν τους ανθρώπους. Αλλά με την ανάληψη, όπως είπατε, συνήθως εδώ όλοι μας έχουμε καταλάβει ότι ξέρεις, ήρθε τις αναλήψεις, κάνουμε τα μπάνια μας. Να βλέπεις, ο καιρός φέτος δεν βοηθάει, αλλά και το ότι ήταν νωρίς το Πάσχα φέτος, το χρόνο πρώτα Θεός θα είμαστε στις 2 Μαΐου, το παραχρόνο στις 28 Απριλίου.
0: Σήμερα επίσης συμπληρώθηκαν, να το πούμε έτσι για τους πολλούς, 40 μέρες από την Ανάσταση του Χριστούλη. Και σήμερα έχουμε την άνοδο, προς τα πάνω.
1: Σε αυτό θα αναφερθώ.
0: Η οποία άνοδος προς τα πάνω έγινε μπροστά στα μάτια των μαθητών του, έτσι.
1: Ακριβώς, αυτό θέλω να πω έτσι δύο λόγια στον κόσμο, γιατί μετά από την εκ νεκρών ανάστασή του ο Ιησούς είχε μείνει περίπου 40 μέρες κοντά στη γη και εμφανιζόταν συνεχώς στους μαθητές,

0: πριν να περιμένουν εκεί με την πάροδο του χρόνου να έρθει η εξύπνωση δύναμη από το Άγιο Πνεύμα, αυτό που αναφερθήκατε την προσεχή εβδομάδα.
1: Okay,
0: το οποίο θα πούμε δύο λέξεις για το, το Άγιο Πνεύμα.
1: Μισό λεπτάκι, τους αποχαιρέτησε.
0: Ναι.
1: Τους αποχαιρέτησε και τους είπε, μάλλον τους υποσχέθηκε στους μαθητές ότι θα τους στείλει τον Παράκλητο, αυτό που είπατε εσείς, το Άγιο Πνεύμα.
0: Ακριβώς, εκεί στο όρο Ηλιών τους έδωσε τις τελευταίες οδηγίες.
1: 10 μέρες μετά, δηλαδή την Πεντηκοστή, έτσι.
0: Την Πεντηκοστή, ναι, και εκεί με υψωμένα χέρια αποχωρήσει και τους μαθητές του και άρχισε να ανεβαίνει προς τα πάνω. Μετά από λίγο χάθηκε και αυτοί αποσβολωμένοι και τούσαν προς τα πάνω, λέει η παραδοσή μας, δηλαδή εμφανίστηκαν δύο άγγελοι σε λευκά ντυμένοι και τους λέει: «Άντρες Γαλιλαίοι, γιατί λες σταθήκατε βλέποντας τον ουρανό? Ο Ιησού Χριστός που ανελήφθη στον ουρανό θα έρθει και πάλι μαζί μας μια μέρα, όπως τον είδα την ανεβαίνει, έτσι θα κατεβαίνει». Δηλαδή αυτό τι εννοεί αυτή τη στιγμή? Δηλαδή η Ανάσταση και η Ανάληψη του Κυρίου είναι το μέρος της πίστεώς μας. Γιατί άλλωστε μην το ξεχνάμε αυτό το πράγμα. Οι μαθητές αφού βεβαιώθηκαν και είδαν για μια άλλη φορά ακόμα τα τρυπημένα από τα χέρια του από τα καρδιά, έφυγαν για την Ιερουσαλήμ και εκεί περίμεναν αυτό στους οποίους τους έταξε. Και όταν λέμε ότι αυτό αποτελεί την πίστη μας, άλλωστε εκεί στο σύμβολο της πίστης μας, αν πάμε καμιά Κυριακή στην Εκκλησία, δεν ακούγεται αυτό? Και αν ερχόνται στους ουρανούς και καθεζόμενος εκ δεξιών του Πατρός. Αυτό ορισμένοι λένε ότι μας εγκατέλειψε. Όμως δεν είναι έτσι, γιατί όταν απευθύνεται και στους μαθητές τους που τους είπε «Πορεφέντες στα έθνη, βαπτίζονται στο όνομα του Πατρός και να τηρούν αυτό», στο τέλος τι τους είπε? «Ιδού εγώ με τιμών ημί πάσας ημέρας έως τις συντελείες του αιώνος». Άρα εγώ είμαι δίπλα σας μέχρι τις συντελείες αιώνος. Έτσι και ανεχώρησε οριστικά και αμετάλλητα με το θεόμενο σώμα του πια, το οποίο ενώ είχε έρθει γυμνός χωρίς σάρκα και οτιδήποτε, ενώ τώρα με το ανθρώπινο σώμα ανελήφθη στους ουρανούς και έκτοτε περιμένουμε τη Δευτέρα και ένδοξο παρουσία του. Και το λέμε αυτό γιατί ξέρεις η ανάληψη, μάλλον ο Ευαγγελισμός είναι το προήμιο των δεσποτικών εορτών και η ανάληψη είναι το τέλος αυτών των δεσποτικών εορτών, δηλαδή η προσφορά και η αγάπη του Κυρίου προς εμάς όλους. Αυτό τι σημαίνει σχετικά με τη σημερινή γιορτή? Εμείς όλα αυτά τα οποία αναφέρει και στους μαθητές μέσω αυτών προς εμάς όλους. Δηλαδή εμείς πώς φερόμαστε απέναντι του μέχρι όλοι μας μέχρι σήμερα? Τον προσκυνούμε με ευλάβεια, δυστανασχετούμε για κάποια πράγματα, νηστεύουμε, πάμε στην εκκλησία και οτιδήποτε άλλο, ή και ο καθένας ό,τι μπορεί να αισθανθεί σχετικά απέναντι στο δημιουργό μας. Είναι δηλαδή αυτό το νόημα της γιορτής. Εκφράζει έτσι την πνευματική ζωή την οποία πρέπει να ακολουθήσουμε μαζί του, γιατί ξέρεις, για να κάνουμε κτήμα όλη αυτή τη χάρη και τη δωρεά του Αγίου Πνεύματος που υποσχέθηκε στους Αποστόλους, αυτό πρέπει να εστερνηθούμε όλοι μας, και ότι η ζωή μας δεν είναι μόνο η ύλη, αλλά είναι και η πνευματική ζωή, στην οποία οριστικά και αμετάκλητα κάποια στιγμή όλοι μας θα φύγουμε από αυτό το μάτιο κόσμο. Πριν πω την καλημέρα σε όλους, με παρακάλεσε το ραδιοταξί το 155 ο κύριος Χρήστος Θεοδοσίου να αφιερώσετε, λέει, ένα τραγούδι, ο οποίος είναι κολλημένος στο ράδιο Μαρκώνη στο ταξί του, στο γιο του, τον οποίο εορτάζει, τον Κώστα. Χρήστο, καλημέρα και να τον χαίρεσε και χρόνια πολλά σε όλους.
1: Να είστε καλά, κύριε Ζουμπούλη, να είστε καλά, καλημέρα. Καλημέρα στον κύριο Θεοδοσίου. Χρόνια πολλά, κύριε Θεοδοσίου, πολύχρονος. Δυνατό το παλικάρι σας. Πρόοδο.

Τώρα όσον αφορά τραγούδια, εύχομαι στον παλικάρι σας κύριε Θεοδοσίου, κύριε Χρήστο Θεοδοσίου, εύχομαι στον παλικάρι σας ανάσες στη ζωή, μεγάλες ανάσες για να μπορεί να πορεύεται.

Θα ήθελα να πω σε 2-3 χρόνια πολλά on air, στον αέρα, αλλά δεν σηκώνουν τα τηλέφωνα. Δεν ξέρω τι τους πιάνει όταν γιορτάζουν, δεν σηκώνουν τηλέφωνα. Για ψήλου πίδι μας σε παίρνουν, σου τηλεφωνούν κάθε μέρα. Όταν τους ψάχνεις για επικοινωνία, δεν σηκώνουν τα τηλέφωνα. Τι πράγμα, κλείστε τα, πετάξτε τα. Έκσταση.

Πάμε λοιπόν Δευτέρα στο Νοεμβρίου 81. Καλημέρα στο, καλημέρα στο σεφ τον Κώστα το Μακρύ. Καλημέρα σεφ, χρόνια πολλά. Λίγο πιο δυνατά σε παρακαλώ. Ούτε στο κινητό μπορούμε να μιλήσουμε. Άστο, άστο καλύτερα. Χρόνια πολλά, πολύχρονος, αλλά τουλάχιστον στα τηλέφωνα συνεννοούμαστε. Στο σταθερό δεν μπορούμε να μιλήσουμε. Στο κινητό μπορούμε να μιλήσουμε. Όταν πάω στον άλλο κόσμο θα σας πάει έναν από εκεί. Πολύχρονος σεφ, να είσαι καλά. Ευχαριστώ όλους τους χορηγούς. Χρόνια πολλά σε όλες και σε όλους. Τα λέμε αύριο. Γεια χαρά. Έκσταση. Εξτανώ. Esta me gusta, me la como yo.

0: καλύτερο. Marconi Radio 96,1. Ακούστε μας.
1: Το μυαλό σας είναι γεμάτο εικόνες. Η ψυχή σας πλημμυρισμένη με συναισθήματα. Η ζωή σας άλλαξε οριστικά από τη στιγμή που ανακαλύψατε το Magnesia Travel. Το γραφείο που με την εγγύηση του υπεραστικού κτέλ νομού Μαγνησίας σας ταξιδεύει στα πιο ειδηλιακά μέρη. Κωνσταντινούπολη, Βελιγράδι, Σόφια, Δαλματικές Ακτές, Φιλιππούπολη, Οχρίδα, Μπάνσκο. Magnesia Travel. Μια αφετηρία, δεκάδες προορισμοί. Magnesia Travel. Αυτό που στο μυαλό σας σημαίνει ταξίδι.
0: Marconi Radio 96,1. Και ό,τι ακούς είναι είδηση.

0: έχει όρια.
1: Όπου κι αν είσαι, ό,τι κι αν κάνεις, με ένα κλικ μπαίνεις στο δρόμο μας. www.marconiradio.gr. Γιατί η επικοινωνία είναι ένα απλό κλικ. www.marconiradio.gr.

δεν έχει όρια. Όπου κι αν είσαι, ό,τι κι αν κάνεις, με ένα κλικ μπαίνεις στο δρόμο μας. www.marconiradio.gr. Γιατί η επικοινωνία είναι ένα απλό κλικ. www.marconiradio.gr.

0: δεν έχει όρια.
1: Όπου κι αν είσαι, ό,τι κι αν κάνεις, με ένα κλικ μπαίνεις στο δρόμο μας. www.marconiradio.gr. Γιατί η επικοινωνία είναι ένα απλό κλικ. www.marconiradio.gr. I'm the

0: Η ώρα είναι μία.
1: Ο Μαρκόνι το ανακάλυψε. Εμείς το κάναμε καλύτερο. Μαρκόνι Radio 96,1. Ακούστε μας.
2: Σχολείο Οδηγών Μόρας Αθανάσιος. Εκμάθηση οδήγησης για γιοταχή και επαγγελματικά με αξιοπιστία, επαγγελματισμό και εμπειρία διδασκαλίας που απαιτείται. Σχολείο Οδηγών Μόρας Αθανάσιος. Εκμάθηση οδήγησης, μελέτες οχημάτων και παντός τύπου διεκπεραιώσεις αυτοκινήτων. Στη Δημάρχου Γεωργιάδου 130 στο Βόλο. Τηλέφωνο 24210 72600 και 6976 444 565. Σχολείο Οδηγών Μόρας Αθανάσιος. Σας βάζει στο σωστό δρόμο.
3: Για ωραίες στιγμές, όμορφες παρέες, για νέους και παλιούς, φίλους και φίλες, Ανέμελο. Το αγαπημένο μας κρασάκι. Το βρίσκεται σε κάβες, μίνι μάρκετ, περίπτερα, σε συσκευασίες PET του μισού λίτρου και σε ασκούς 3 και 10 λίτρων για τους χώρους εστίασης. Ανέμελο. Απολαύστε το σε λευκό ημίξηρο, ροζέ ημίγλυκο και ημίξηρο, ερυθρό ημίγλυκο και ημίξηρο. Στις πιο ελκυστικές τιμές. Ανέμελο. Έλα στην παρέα μας. Από τον συνεταιρισμό έχει άλλου η Δήμητρα.
1: Ακούς, μαθαίνεις, ζεις. Εδώ. Εδώ. Μαρκόνι Radio 96,1. Κάτι παραπάνω από ραδιόφωνο.

0: έχει όρια.
1: Όπου κι αν είσαι, ό,τι κι αν κάνεις, με ένα κλικ μπαίνεις στο δρόμο μας. www.marconiradio.gr. Γιατί η επικοινωνία είναι ένα απλό κλικ. www.marconiradio.gr.

Η επικοινωνία δεν έχει όρια. Όπου κι αν είσαι, ό,τι κι αν κάνεις, με ένα κλικ μπαίνεις στο δρόμο μας. www.marconiradio.gr. Γιατί η επικοινωνία είναι ένα απλό κλικ. www.marconiradio.gr.

ανακάλυψε. Εμείς το κάναμε καλύτερο. Marconi Radio 96,1. Ακούστε μας.

κι αν κάνεις, με ένα κλικ μπαίνεις στο δρόμο μας. www.marconiradio.gr. Γιατί η επικοινωνία είναι ένα απλό κλικ. www.marconiradio.gr.

Η επικοινωνία δεν έχει όρια. Όπου κι αν είσαι, ό,τι κι αν κάνεις, με ένα κλικ μπαίνεις στο δρόμο μας. www.marconiradio.gr. Γιατί η επικοινωνία είναι ένα απλό κλικ. www.marconiradio.gr.

Ό,τι κι αν κάνεις, με ένα κλικ μπαίνεις στο δρόμο μας. www.marconiradio.gr. Γιατί η επικοινωνία είναι ένα απλό κλικ. www.marconiradio.gr.

0: Η ώρα είναι 2.
1: Ο δικός σου ήχος. Στη δική σου συχνότητα. Marconi Radio 96,1. Συντονίσου. Μερικοί το προτιμούν με θέα στη θάλασσα. Άλλοι το χρειάζονται στο κέντρο. Κάποιοι το θέλουν σε υψόμετρο. Όποιες κι αν είναι οι ανάγκες σας, όποια κι αν είναι τα όνειρά σας, για την τέλεια κατοικία εμπιστευτείτε το όνομα Διβάνης. Κωνσταντίνος Διβάνης, με σιτικό γραφείο, έχει προτάσεις που σέβονται τις ανάγκες σας. Με σιτικό γραφείο Κωνσταντίνου Διβάνη, Καπακαρτάλη 97, τηλέφωνα 2421-028-995 και 694-523-583. Διβάνης σας φέρνει πιο κοντά στα όνειρά σας.
2: Από τη στιγμή που ανακαλύπτεις το στυλ σου, θέλεις να εκφράζεσαι μέσα από αυτό. Το ίδιο και ο χώρος σου. Τσιμπερίδης Αχιλλέας. Από το 1960 στον κόσμο της ένδυσης κάθε οικιακού ή επαγγελματικού χώρου. Τσιμπερίδης Αχιλλέας. Κουρτίνες, κουρτινόξυλα, λευκά είδη, αντιλιακά stores, μοκέτες, στρώματα, ταπετσαρίες τείχου, εξοπλισμός εστιατορίων και ξενοδοχείων. Πολυμέρη 6Β, Βόλος. Τηλέφωνο 24210-61800. Τσιμπερίδης Αχιλλέας. Η προσωπικότητα του χώρου σου.
3: Στις καλλιέργειές σας, αποδοτικότητα. Στο χώρο σας, υγιεινή προστασία. Στις επιλογές σας, φυτοτεχνική απεντομοτική Καλυβάς. Εγγυημένες λύσεις σε γεωργικά φάρμακα, λιπάσματα και μεγάλη ποικιλία σε σπόρους και φυτά. Καλυβάς και για απεντομώσεις, μειοκτονίες και απολυμάνσεις σε κάθε χώρο. Υπεύθυνα, πιστοποιημένα και με απόλυτη ασφάλεια για εσάς και το περιβάλλον. Άμεση εξυπηρέτηση, οικονομικές τιμές. Φυτοτεχνική απεντομοτική Καλυβάς. Λαρίσης 160, 50 μέτρα μετά από την Τράπεζα Πειραιώς, στο Βόλο. Τηλέφωνο 24210-60063. Γιατί Καλυβάς σημαίνει καλύτερη καλλιέργεια, καλύτερη ζωή. Φυτοτεχνική απεντομοτική Καλυβάς. Ο ειδικός.
4: Ακριβή βενζίνη, ακριβό πάρκινγκ, κυκλοφοριακό, μποτιλιάρισμα, καθυστερήσεις, ταλαιπωρία, χάσιμο χρόνο. Προτίμησε για τις μετακινήσεις σου στην πόλη τις αστικές συγκοινωνίες. Οι μετακινήσεις σου πλέον γίνονται γρήγορα, οικονομικά, άνετα και με ασφάλεια. Αστικό κτέλ Βόλου, με σεβασμό και αξιοπιστία στο επιβατικό κοινό.
5: Κύριε διαχειριστά, κάνει κρύο! Ανάψτε το καλοριφέρ!
6: Μα κάνει ζέστη, γιατί ανάβετε το καλοριφέρ!
5: Το ασανσέρ κόλλησε στον τρίτο. Φτιάξτε το τώρα!
6: Τα κοινόχρηστα είναι πολλά! Δεν πληρώνω!
5: Πού να βρω μια εταιρεία να αναλάβει υπεύθυνα και άμεσα τα πάντα!
7: Παπαϊκονόμου ΑΕ, μηχανογραφική. Από το 1978. Η άμεση και υπεύθυνη λύση για τη διαχείριση κτηρίων, έκδοση κοινοχρήστων, συνεργεία καθαριότητας, υδραυλικούς, ηλεκτρολόγους, αποχετεύσεις, φυσικό αέριο, συντήρηση καυστήρων και τεχνικούς ασφαλείας. Παπαϊκονόμου ΑΕ, μηχανογραφική. Κάπα Καρτάλι 238. Τηλέφωνο 24210-78800. Παπαϊκονόμου ΑΕ, μηχανογραφική. 38 χρόνια παρουσίας στη διαχείριση κτηρίων.
8: Κάλτσες Σάκης. Καλσόν Σάκης. Μεγάλη ποικιλία σε χρώματα, σχέδια και ποιότητες. Κάλτσες Καλσόν Σάκης. Τι, μόνο κάλτσες και καλσόν? Όχι βέβαια. Στο κατάστημά μας σας περιμένει μια τεράστια συλλογή σε εσώρουχα, πιζάμες και ισοθερμικά για όλη την οικογένεια. Σουτιέν για όλα τα μεγέθη. Τώρα κολάν και μπουστάκια για άθληση και όχι μόνο. Σάκης. Ποιότητα και τιμές που όλα αυτά τα χρόνια μας κάνουν πρώτους στην προτίμησή σας. Χαρά μας η εξυπηρέτησή σας. Μην ψάχνετε αλλού. Σάκης. Θα μας βρείτε στην Ερμού 192 έναντι Αγίου Νικολάου στο Βόλο. Πώληση χοντρική λιανική. Τηλέφωνο 24210-32-535. Σάκης. Επιλογή κορυφής.
9: Η καθαριότητα είναι μισή αρχονιά.
10: Ναι, μάνα.
9: Η καλή νοικοκυρά είναι δούλα και κυρά.
10: Ναι, μάνα.
9: Πρέπει να βρεις κάποια να σου καθαρίζει τα άπλυτα και τα χαλιά.
10: Δεν τη βγάζω καθαρή με σένα, μάνα.
9: Άσε, έχω βρει τη λύση.
10: Καλή.
9: Αστέρι.
7: Τα πιτοκαθαριστήρια, στεγνοκαθαριστήρια Το Αστέρι.
9: Καθαρισμός χαλιών άμεσα, υπεύθυνα και εγγυημένα.
7: Αναλαμβάνουμε κάθε είδους χαλί και το ανανεώνουμε με υπερσύγχρονα μηχανήματα κορυφαίας τεχνολογίας.
9: Σας το παραδίδουμε σαν καινούριο στις χαμηλότερες τιμές της αγοράς.
7: Τα πιτοκαθαριστήρια πλυντήρια Το Αστέρι.
9: Δωρεάν παραλαβή, παράδοση και φύλαξη.
7: Έκπτωση σε όλες τις κοινωνικά ευπαθείς ομάδες.
9: Υπηρεσίες από μια τοπική οικογενειακή επιχείρηση για όλη τη Μαγνησία.
7: Βόλος, Ιωλκού 80 με τηλέφωνο 24210 58582 και Αλμυρός με τηλέφωνο 24220 20000.
9: Τα πιτοκαθαριστήρια Το Αστέρι.
7: Αστέρι στην ποιότητα, αστέρι στις τιμές.
1: Στον δρόμο όλα είναι πιθανά. Όταν ένα κομμάτι της πορείας χαλάσει, συνεχίζεις πιο δυναμικά. Πώς? Όταν η στιγμή το απαιτεί, εσύ επιλέγεις ανταλλακτικά Μάνος Χαλίφας. Καινούρια, η κορυφαία μεταχειρισμένα ανταλλακτικά αυτοκινήτου. Από το σέρβις μέχρι τη φανοπία, φίλτρα, μπουζί, λάδια, προφυλακτήρες, φανάρια, μηχανισμοί παραθύρων. Ανταλλακτικά Μάνος Χαλίφας. Εμπορία χημικών προσθέτων για μεγαλύτερη απόδοση καυσίμου και λιπαντικού. Στρατηγού Καλλιέργη 9, Βόλος. Τηλέφωνο 24210 66390. Ανταλλακτικά Μάνος Χαλίφας. Και συνεχίζεις δυναμικά.
11: Λοιπόν, πες ένα λαχανικό που να αρχίζει από Α και να τελειώνει σε Ω.
12: Σπανάκι.
11: Σωστά. Ένα προϊόν καθημερινής περιποίησης που να αρχίζει από Α και να τελειώνει σε Ω.
12: Σαμπουάν.
11: Σωστά. Τώρα, ένα απορρυπαντικό που να αρχίζει από Α και να τελειώνει σε Ω.
12: Υγροπιάτων.
11: Κέρδισες.
13: Ό,τι χρειάζεστε εσείς και το σπίτι είναι ΑΟ.
14: ΑΟ Express Market. Η καλύτερη λύση για τις καθημερινές αλλά και τις μεγάλες σας αγορές.
13: Όλα τα είδη επώνυμα και τοπικά στις χαμηλότερες τιμές. ΑΟ.
14: Θα μας βρείτε στην παραλιακή οδό Αλικών και για διανομή κατοίκων τηλέφωνο 24210 89 148.
15: Για ωραίες στιγμές, όμορφες παρέες, για νέους και παλιούς, φίλους και φίλες, Ανέμελο. Το αγαπημένο μας κρασάκι. Το βρίσκεται σε κάβες, μίνι μάρκετ, περίπτερα, σε συσκευασίες PET του μισού λίτρου και σε ασκούς 3 και 10 λίτρων για τους χώρους εστίασης. Ανέμελο. Απολαύστε το σε λευκό ημίξηρο, ροζέ ημίγλυκο και ημίξηρο, ερυθρό ημίγλυκο και ημίξηρο. Στις πιο ελκυστικές τιμές. Ανέμελο. Έλα στην παρέα μας. Από τον συνεταιρισμό έχει αλλού η Δήμητρα.
16: Ορίστε, η δίπλα είναι γεμάτη και εμείς ένα τραπέζι με το ζόρι.
17: Αφού εδώ μέσα δεν είναι τσιπουράδικο, φούρνος είναι.
16: Και τι θες να κάνω, η αεραγωγή του κλιματισμού και του εξαερισμού είναι γεμάτη και κανένας δεν αναλαμβάνει. Και εγώ δεν ξέρω ποιο να φωνάσω.
17: Τον Νίκο Νάνο, να καθαρίσει αεραγωγούς και μονάδες με σύστημα Leaf Air.
16: Μπα, και ποιος τα από αυτά?
17: Η δίπλα.
3: Νάνος Νίκος. Σε συνεργασία με την εταιρεία Leaf Air μπορούμε να αλλάξουμε τον αέρα στο χώρο σας.
18: Αναλαμβάνουμε άμεσα και υπεύθυνα τον αποτελεσματικό καθαρισμό των αεραγωγών σε καταστήματα, καφετέριες, μπαρ, εστιατόρια, ξενοδοχεία και άλλους δημόσιους κλειστούς χώρους.
3: Νάνος Νίκος. Επίσημος συνεργάτης της Leaf Air. Κύπρου 11α, Βόλος.
18: Τηλέφωνα 24210 72 925 και 6947 077 525.
3: Γιατί ο αέρας στο χώρο σας είναι σημαντικός για την υγεία τη δική σας, των συνεργατών σας και των πελατών σας.
18: Νάνος Νίκος, γίγαντας στον κλιματισμό.
7: Η πρώτη υπαίθρια διαφήμιση που είδες στην περιοχή. Η επιγραφή που ρώτησες ποιος την έφτιαξε. Η φωτοταπετσαρία στο σαλόνι που τράβηξε την προσοχή σου. Η δουλειά μας μιλάει για εμάς. The Sign, η συνέχεια της Ιωλκός Group ΑΕ. Το μοναδικό εργοστάσιο κατασκευής επιγραφών στο Βόλο. Κοντά σας με επιγραφές, ψηφιακές εκτυπώσεις, διαφημιστικές κατασκευές. Η μοναδική εταιρεία στην κεντρική Ελλάδα που τυπώνει απευθείας πάνω σε τζάμι, πλακάκι και ξύλο και ό,τι υλικό θέλετε. Η μόνη που κατασκευάζει στάντ πρόθεσης προϊόντων από διάφορα υλικά και που υπογράφει την ξεχωριστή προβολή της επιχείρησής σας. The Sign, και με εξειδικευμένες υπηρεσίες όπως ντύσιμο φορτηγών και αυτοκινήτων με 5 χρόνια γραπτή εγγύηση, ανάγλυφη χάραξη σε ξύλο και αφρολέξ, κατασκευή μεταλλικών και πλαστικών γραμμάτων. Νικολαίδη 24α στη Νεάπολη Βόλου. Τηλέφωνο 24213 1010. The Sign. Κάθε δουλειά μας. Η καλύτερη διαφήμισή μας.
19: Σχολείο Οδηγών Μόρας Αθανάσιος. Εκμάθηση οδήγησης για γιοταχή και επαγγελματικά με αξιοπιστία, επαγγελματισμό και εμπειρία διδασκαλίας που απαιτείται. Σχολείο Οδηγών Μόρας Αθανάσιος. Εκμάθηση οδήγησης, μελέτες οχημάτων και παντός τύπου διεκπεραιώσεις αυτοκινήτων. Στη Δημάρχου Γεωργιάδου 130 στο Βόλο. Τηλέφωνο 24210 72600 και 6976 444 565. Σχολείο Οδηγών Μόρας Αθανάσιος. Σας βάζει

0: Μόρας Αθανάσιος σας βάζει στο σωστό δρόμο.
1: Για τους φίλους θα μαγειρεύατε το καλύτερο. Θα πως πετροσωλήνες, γυαλιστερές και στρίδια. Τώρα, κάθε Σαββατοκύριακο ψάχνουμε για σας φρέσκο ψάρι εποχής, συναγρίδες, σαργός και φαγκρί. Ουζερί με ζεδοπολείο, τα φιλαράκια, κάθε μέρα, όλη μέρα και Κυριακές μεσημέρι. Αντωνοπούλου με Τάκη Κονομάκη στον ήσυχο πεζόδρομο. Τηλέφωνο 22 026. Τα φιλαράκια, για τους φίλους, το καλύτερο.
2: Marconi Radio. Marconi Radio. Και όλα αρχίζουν από τους 96,1.

0: δεν έχει όρια.
1: Όπου κι αν είσαι, ό,τι κι αν κάνεις, με ένα κλικ μπαίνεις στο δρόμο μας. www.marconiradio.gr. Γιατί η επικοινωνία είναι ένα απλό κλικ. www.marconiradio.gr.

Μαρκόνι το ανακάλυψε. Εμείς το κάναμε καλύτερο. Μαρκόνι Radio 96,1. Ακούστε μας.

δεν έχει όρια. Όπου κι αν είσαι, ό,τι κι αν κάνεις, με ένα κλικ μπαίνεις στο δρόμο μας. www.marconiradio.gr. Γιατί η επικοινωνία είναι ένα απλό κλικ. www.marconiradio.gr.

0: έχει όρια.
1: Όπου κι αν είσαι, ό,τι κι αν κάνεις, με ένα κλικ μπαίνεις στο δρόμο μας. www.marconiradio.gr. Γιατί η επικοινωνία είναι ένα απλό κλικ. www.marconiradio.gr.

0: Η ώρα είναι 3.
1: Ο Μαρκόνι το ανακάλυψε. Εμείς το κάναμε καλύτερο. Μαρκόνι Radio 96,1. Ακούστε μας.
2: Στον δρόμο όλα είναι πιθανά. Όταν ένα κομμάτι της πορείας χαλάσει, συνεχίζεις πιο δυναμικά. Πώς? Όταν η στιγμή το απαιτεί, εσύ επιλέγεις ανταλλακτικά Μάνος Χαλίφας. Καινούργια, η κορυφαία μεταχειρισμένα ανταλλακτικά αυτοκινήτου. Από το σέρβις μέχρι τη φανοπία, φίλτρα, μπουζί, λάδια, προφυλακτήρες, φανάρια, μηχανισμοί παραθύρων. Ανταλλακτικά Μάνος Χαλίφας. Εμπορία χημικών προσθέτων για μεγαλύτερη απόδοση καυσίμου και λιπαντικού. Στρατηγού Καλλιέργη 9, Βόλος. Τηλέφωνο 24210-66390. Ανταλλακτικά Μάνος Χαλίφας. Και συνεχίζεις δυναμικά.
3: Ορίστε, η δίπλα είναι γεμάτη και εμείς ένα τραπέζι με το ζόρι.
4: Αφού εδώ μέσα δεν είναι τσιπουράδικο, φούρνος είναι.
3: Και τι θες να κάνω, η αεραγωγή του κλιματισμού και του εξαερισμού είναι γεμάτη και κανένας δεν αναλαμβάνει. Και εγώ δεν ξέρω ποιο να φωνάξω.
4: Τον Νίκο Νάνο, να καθαρίσει αεραγωγούς και μονάδες με σύστημα Leaf Air.
5: Μπα, και ποιος τα από αυτά?
4: Η δίπλα.
6: Νάνος Νίκος, σε συνεργασία με την εταιρεία Leaf Air μπορούμε να αλλάξουμε τον αέρα στο χώρο σας.
7: Αναλαμβάνουμε άμεσα και υπεύθυνα τον αποτελεσματικό καθαρισμό των αεραγωγών σε καταστήματα, καφετέριες, μπαρ, εστιατόρια, ξενοδοχεία και άλλους δημόσιους κλειστούς χώρους.
6: Νάνος Νίκος, επίσημος συνεργάτης της Leaf Air, Κύπρου 11α, Βόλος.
7: Τηλέφωνα 24210-72925 και 6947-077-525.
6: Γιατί ο αέρας στο χώρο σας είναι σημαντικός για την υγεία τη δική σας, των συνεργατών σας και των πελατών σας.
7: Νάνος Νίκος, γίγαντας στον κλιματισμό.
8: Για ωραίες στιγμές, όμορφες παρέες, για νέους και παλιούς, φίλους και φίλες, Ανέμελο, το αγαπημένο μας κρασάκι. Το βρίσκεται σε κάβες, μίνι μάρκετ, περίπτερα, σε συσκευασίες PET του μισού λίτρου και σε ασκούς 3 και 10 λίτρων για τους χώρους εστίασης. Ανέμελο. Απολαύστε το σε λευκό ημίξηρο, ροζέ ημίγλυκο και ημίξηρο, ερυθρό ημίγλυκο και ημίξηρο. Στις πιο ελκυστικές τιμές. Ανέμελο. Έλα στην παρέα μας. Από τον συνεταιρισμό έχει άλλου η Δήμητρα.
1: Μαρκόνι Radio. Μαρκόνι Radio. Και όλα αρχίζουν από τους 96,1.

Marconi Radio 96,1.

μας. Η δική μας. Είσαι εσύ. Marconi Radio 96,1.

Τζόνι το ανακάλυψε. Εμείς το κάναμε καλύτερο. Marconi Radio 96,1. Ακούστε μας.

0: Η ώρα είναι 4.
1: Ο δικός σου ήχος. Στη δική σου συχνότητα. Marconi Radio 96,1. Συντονίσου.
2: Κύριε διαχειριστά, κάνει κρύο! Ανάψτε το καλοριφέρ!
3: Μα κάνει ζέστη, γιατί ανάβετε το καλοριφέρ!
2: Το ασανσέρ κόλλησε στον τρίτο. Φτιάξτε το τώρα!
3: Τα κοινόχρηστα είναι πολλά! Δεν πληρώνω!
2: Πού να βρω μια εταιρεία να αναλάβει υπεύθυνα και άμεσα τα πάντα!
4: Παπαϊκονόμου ΑΕ, μηχανογραφική. Από το 1978. Η άμεση και υπεύθυνη λύση για τη διαχείριση κτηρίων, έκδοση κοινοχρήστων, συνεργεία καθαριότητας, υδραυλικούς, ηλεκτρολόγους, αποχετεύσεις, φυσικό αέριο, συντήρηση καυστήρων και τεχνικούς ασφαλείας. Παπαϊκονόμου ΑΕ, μηχανογραφική. Κάπα Καρτάλη 238. Τηλέφωνο 24210-78800. Παπαϊκονόμου ΑΕ, μηχανογραφική. 38 χρόνια παρουσίας στη διαχείριση κτηρίων.
5: Στις καλλιέργειές σας, αποδοτικότητα, στο χώρο σας, υγιεινή προστασία, στις επιλογές σας, φυτοτεχνική απεντομοτική Καλυβάς, εγγυημένες λύσεις σε γεωργικά φάρμακα, λιπάσματα και μεγάλη ποικιλία σε σπόρους και φυτά. Καλυβάς και για απεντομώσεις, μειοκτονίες και απολυμάνσεις σε κάθε χώρο. Υπεύθυνα, πιστοποιημένα και με απόλυτη ασφάλεια για εσάς και το περιβάλλον. Άμεση εξυπηρέτηση, οικονομικές τιμές, φυτοτεχνική απεντομοτική Καλυβάς, Λαρίσης 160, 50 μέτρα μετά από την Τράπεζα Πειραιώς στο Βόλο. Τηλέφωνο 24210-60063. Γιατί Καλυβάς σημαίνει καλύτερη καλλιέργεια, καλύτερη ζωή. Φυτοτεχνική απεντομωτική Καλυβάς. Ο ειδικός.
6: Από τη στιγμή που ανακαλύπτεις το στυλ σου, θέλεις να εκφράζεσαι μέσα από αυτό. Το ίδιο και ο χώρος σου. Τσιμπερίδης Αχιλλέας. Από το 1960 στον κόσμο της ένδυσης κάθε οικιακού ή επαγγελματικού χώρου. Τσιμπερίδης Αχιλλέας. Κουρτίνες, κουρτινόξυλα, λευκά είδη, αντιλιακά stores, μοκέτες, στρώματα, ταπετσαρίες τείχου, εξοπλισμός εστιατορίων και ξενοδοχείων. Πολυμέρη 6Β, Βόλος. Τηλέφωνο 24210-61800. Τσιμπερίδης Αχιλλέας. Η προσωπικότητα του χώρου σου.
7: Μερικοί το προτιμούν με θέα στη θάλασσα. Άλλοι το χρειάζονται στο κέντρο. Κάποιοι το θέλουν σε υψόμετρο. Όποιες κι αν είναι οι ανάγκες σας, όποια κι αν είναι τα όνειρά σας, για την τέλεια κατοικία εμπιστευτείτε το όνομα Διβάνης. Κωνσταντίνος Διβάνης, μεσητικό γραφείο, έχει προτάσεις που σέβονται τις ανάγκες σας. Μεσητικό γραφείο Κωνσταντίνου Διβάνη, Κάπα Καρτάλη 97, τηλέφωνα 24210-28-995 και 694-523-583. Διβάνης σας φέρνει πιο κοντά στα όνειρά σας.
8: Για γνήσια ανταλλακτικά, μια γνήσια υπογραφή. Toris Hadji EP. Ανταλλακτικά παντός τύπου αυτοκινήτου. Η πιο οικονομική, εγγυημένη, αξιόπιστη λύση για ιδιώτες και επαγγελματίες. Εισαγωγές ανταλλακτικών ευρωπαϊκών και ιαπωνικών αυτοκινήτων. Τα πάντα, πάντα στις χαμηλότερες τιμές. Πώληση χοντρική λιανική. Toris Hadji EP. Καψάλι 9, Νεάπολη Βόλου. Τηλέφωνο 24210-63421. Toris Hadji EP. Υπογραφή γνησιότητας.
9: Η πρώτη υπαίθρια διαφήμιση που είδες στην περιοχή. Η επιγραφή που ρώτησες ποιος την έφτιαξε. Η φωτοταπετσαρία στο σαλόνι που τράβηξε την προσοχή σου. Η δουλειά μας μιλάει για εμάς. The Sign. Η συνέχεια της Yolkos Group ΑΕ. Το μοναδικό εργοστάσιο κατασκευής επιγραφών στο Βόλο. Κοντά σας με επιγραφές, ψηφιακές εκτυπώσεις, διαφημιστικές κατασκευές. Η μοναδική εταιρεία στην κεντρική Ελλάδα που τυπώνει απευθείας πάνω σε τζάμι, πλακάκι και ξύλο και ό,τι υλικό θέλετε. Η μόνη που κατασκευάζει stand πρόθεσης προϊόντων από διάφορα υλικά και που υπογράφει την ξεχωριστή προβολή της επιχείρησής σας. The Sign. Και με εξειδικευμένες υπηρεσίες, όπως ντύσιμο φορτηγών και αυτοκινήτων, με 5 χρόνια γραπτή εγγύηση, ανάγλυφη χάραξη σε ξύλο και αφρολέξ, κατασκευή μεταλλικών και πλαστικών γραμμάτων. Νικολαίδη 24α στη Νεάπολη Βόλου. Τηλέφωνο 24213-1010. The Sign. Κάθε δουλειά μας. Η καλύτερη διαφήμισή μας.
10: Λοιπόν, πες ένα λαχανικό που να αρχίζει από Α και να τελειώνει σε Ω.
11: Σπανάκι.
10: Σωστά. Ένα προϊόν καθημερινής περιποίησης που να αρχίζει από Α και να τελειώνει σε Ω.
11: Σαμπουάν.
10: Σωστά. Τώρα, ένα απορρυπαντικό που να αρχίζει από Α και να τελειώνει σε Ω.
11: Υγροπιάτων.
10: Κέρδισες.
12: Ό,τι χρειάζεστε εσείς και το σπίτι είναι ΑΟ.
13: ΑΟ Express Market. Η καλύτερη λύση για τις καθημερινές αλλά και τις μεγάλες σας αγορές.
14: Όλα τα είδη επώνυμα και τοπικά στις χαμηλότερες τιμές. ΑΟ.
13: Θα μας βρείτε στην παραλιακή οδό Αλικών και για διανομή κατοίκων τηλέφωνο 24210-89-148.
15: Για ωραίες στιγμές, όμορφες παρέες, για νέους και παλιούς φίλους και φίλες, Ανέμελο, το αγαπημένο μας κρασάκι. Το βρίσκεται σε κάβες, μίνι μάρκετ, περίπτερα, σε συσκευασίες PET του μισού λίτρου και σε ασκούς 3 και 10 λίτρων για τους χώρους εστίασης. Ανέμελο, απολαύστε το σε λευκό ημίξηρο, ροζέ ημίγλυκο και ημίξηρο, ερυθρό ημίγλυκο και ημίξηρο, στις πιο ελκυστικές τιμές. Ανέμελο, έλα στην παρέα μας. Από τον συνεταιρισμό έχει άλλου η Δήμητρα.
16: Ορίστε, η δίπλα είναι γεμάτη και εμείς ένα τραπέζι με το ζόρι.
17: Αφού εδώ μέσα δεν είναι τσιπουράδικο, φούρνος είναι.
16: Και τι θες να κάνω, η αεραγωγή του κλιματισμού και του εξαερισμού είναι γεμάτη και κανένας δεν αναλαμβάνει. Και εγώ δεν ξέρω ποιο να φωνάξω.
17: Το Νίκο Νάνο, να καθαρίσει αεραγωγούς και μονάδες με σύστημα Lifa Air.
16: Μα, και ποιος τα από αυτά?
17: Η δίπλα.
18: Νάνος Νίκος. Σε συνεργασία με την εταιρεία Lifa Air μπορούμε να αλλάξουμε τον αέρα στο χώρο σας.
19: Αναλαμβάνουμε άμεσα και υπεύθυνα τον αποτελεσματικό καθαρισμό των αεραγωγών σε καταστήματα, καφετέριες, μπαρ, εστιατόρια, ξενοδοχεία και άλλους δημόσιους κλειστούς χώρους.
18: Νάνος Νίκος. Επίσημος συνεργάτης της Lifa Air. Κύπρου 11α, Βόλος.
19: Τηλέφωνα 24210-72925 και 6947-077-527.
18: Γιατί ο αέρας στο χώρο σας είναι σημαντικός για την υγεία τη δική σας, των συνεργατών σας και των πελατών σας.
19: Νάνος Νίκος, γίγαντας στον κλιματισμό.
20: Για τους φίλους, θα μαγειρεύατε το καλύτερο. Θα προσφέρατε το πιο εκλεκτό. Για τους φίλους, θα ετοιμάζατε special μεζεδάκια. Θα βρίσκατε το πιο φρέσκο ψάρι, τα πιο σπάνια θαλασσινά. Έτσι κι εμείς. Ουζερί μεζεδοπολείο, τα φιλαράκια. Για σας, ψάχνουμε το φρεσκότερο ψάρι, θαλασσινούς μεζέδες μοναδικούς και όστρακα που δεν θα τα βρείτε αλλού, όπως πετροσολίνες, γυαλιστερές και στρίδια. Τώρα, κάθε Σαββατοκύριακο, ψάχνουμε για σας φρέσκο ψάρι εποχής, συναγρίδες, σαργός και φαγκρί. Ουζερί μεζεδοπολείο, τα φιλαράκια, κάθε μέρα, όλη μέρα και Κυριακές μεσημέρι, Αντωνοπούλου με Τάκη Κονομάκη, στον ήσυχο πεζόδρομο, τηλέφωνο 22026. Τα φιλαράκια, για τους φίλους, το καλύτερο.
1: Ο νόμος Μαγνησίας, ακούει ενημέρωση, ακούει μουσική, ακούει Marconi Radio 96,8.

Μουσική και ενημέρωση κάθε μέρα. Κάθε μέρα. Όλη μέρα. Όλη μέρα. Marconi Radio 96,1. Εδώ. Τα έχεις όλα.

0: καθένας ορίζει την κορυφή εκεί που νομίζει. Η δική μας.
1: Η δική μας.
0: Είσαι εσύ. Marconi Radio 96,1.

Κάνεις με ένα κλικ μπαίνει στο δρόμο μας. www.marconiradio.gr. Γιατί η επικοινωνία είναι ένα απλό κλικ. www.marconiradio.gr.

0: Η ώρα είναι 5.
1: Ο Μαρκόνι το ανακάλυψε. Εμείς το κάναμε καλύτερο. Μαρκόνι Radio 96,1. Ακούστε μας.
2: Για ωραίες στιγμές, όμορφες παρέες, για νέους και παλιούς, φίλους και φίλες, Ανέμελο. Το αγαπημένο μας κρασάκι. Το βρίσκεται σε κάβες, μίνι μάρκετ, περίπτερα, σε συσκευασίες PET του μισού λίτρου και σε ασκούς 3 και 10 λίτρων για τους χώρους εστίασης. Ανέμελο. Απολαύστε το σε λευκό ημίξηρο, ροζέ ημίγλυκο και ημίξηρο, ερυθρό ημίγλυκο και ημίξηρο. Στις πιο ελκυστικές τιμές. Ανέμελο. Έλα στην παρέα μας. Από τον συνεταιρισμό έχει αλλού η Δήμητρα.
3: Λοιπόν, πες ένα λαχανικό που να αρχίζει από Α και να τελειώνει σε Ω.
4: Σπανάκι.
3: Σωστά. Ένα προϊόν καθημερινής περιποίησης που να αρχίζει από Α και να τελειώνει σε Ω.
4: Σαμπουάν.
3: Σωστά. Τώρα, ένα απορρυπαντικό που να αρχίζει από Α και να τελειώνει σε Ω.
4: Υγροπιάτων.
3: Κέρδισες.
5: Ό,τι χρειάζεστε εσείς και το σπίτι είναι ΑΟΜΕΓΑ.
3: ΑΟΜΕΓΑ Express Market. Η καλύτερη

0: καλύτερη λύση για τις καθημερινές αλλά και τις μεγάλες σας αγορές.
1: Όλα τα είδη επώνυμα και τοπικά στις χαμηλότερες τιμές. Αλφα Ωμέγα.
0: Θα μας βρείτε στην παραλιακή οδό Αλικών και για διανομή κατοίκων τηλέφωνο 24210 89 148.
2: Marconi Radio 96,1. Ή αλλιώς. Ραδιόφωνο.

εκεί που νομίζει. Η δική μας. Η δική μας. Είσαι εσύ. Marconi Radio 96,1.

ανακάλυψε. Εμείς το κάναμε καλύτερο. Marconi Radio 96,1. Ακούστε μας.

0: Η ώρα είναι 6.
1: Marconi Radio. Marconi Radio 96,1. Με το κύρος που πρέπει στο ραδιόφωνο. Στις καλλιέργειές σας, αποδοτικότητα. Στο χώρο σας, υγιεινή προστασία. Στις επιλογές σας, φυτοτεχνική απεντομοτική Καλυβάς. Εγγυημένες λύσεις σε γεωργικά φάρμακα, λιπάσματα και μεγάλη ποικιλία σε σπόρους και φυτά. Καλυβάς και για απεντομώσεις, μειοκτονίες και απολυμάνσεις σε κάθε χώρο. Υπεύθυνα, πιστοποιημένα και με απόλυτη ασφάλεια για εσάς και το περιβάλλον. Άμεση εξυπηρέτηση

0: ελληνικές τιμές. Φυτοτεχνική επεντομοτική Καλυβάς. Λαρίσης 160. 50 μέτρα μετά από την Τράπεζα Πειραιώς στο Βόλο. Τηλέφωνο 24 21 0 60 063. Γιατί Καλυβάς σημαίνει καλύτερη καλλιέργεια, καλύτερη ζωή. Φυτοτεχνική επεντομοτική Καλυβάς. Ο ειδικός.
1: Κύριε διαχειριστά, κάνει κρύο! Ανάψτε το καλοριφέρ!
2: Μα κάνει ζέστη, γιατί ανάβετε το καλοριφέρ!
1: Το ασανσέρ κόλλησε στον τρίτο. Φτιάξτε το τώρα!
2: Τα κοινόχρηστα είναι πολλά! Δεν πληρώνω!
1: Πού να βρω μια εταιρεία να αναλάβει υπεύθυνα και άμεσα τα πάντα!
3: Παπαοικονόμου ΑΕ, μηχανογραφική. Από το 1978. Η άμεση και υπεύθυνη λύση για τη διαχείριση κτηρίων, έκδοση κοινοχρήστων, συνεργεία καθαριότητας, υδραυλικούς, ηλεκτρολόγους, αποχετεύσεις, φυσικό αέριο, συντήρηση καυστήρων και τεχνικούς ασφαλείας. Παπαοικονόμου ΑΕ, μηχανογραφική. Κάπα Καρτάλι 238. Τηλέφωνο 24 21 0 78 800. Παπαοικονόμου ΑΕ, μηχανογραφική. 38 χρόνια παρουσίας στη διαχείριση κτηρίων.
4: Μερικοί το προτιμούν με θέα στη θάλασσα. Άλλοι το χρειάζονται στο κέντρο. Κάποιοι το θέλουν σε υψόμετρο. Όποιες κι αν είναι οι ανάγκες σας, όποια κι αν είναι τα όνειρά σας, για την τέλεια κατοικία εμπιστευτείτε το όνομα Διβάνης. Κωνσταντίνος Διβάνης, μεσητικό γραφείο, έχει προτάσεις που σέβονται τις ανάγκες σας. Μεσητικό γραφείο Κωνσταντίνου Διβάνη, Κάπα Καρτάλι 97, τηλέφωνα 24 21 0 28 995 και 694 523 583. Διβάνης σας φέρνει πιο κοντά στα όνειρά σας.
5: Κάλτσες Σάκης. Καλσόν Σάκης. Μεγάλη ποικιλία σε χρώματα, σχέδια και ποιότητες. Κάλτσες Καλσόν Σάκης. Τι, μόνο κάλτσες και καλσόν? Όχι βέβαια. Στο κατάστημά μας σας περιμένει μια τεράστια συλλογή σε εσώρουχα, πιζάμες και ισοθερμικά για όλη την οικογένεια. Σουτιέν για όλα τα μεγέθη. Τώρα κολάν και μπουστάκια για άθληση και όχι μόνο. Σάκης. Ποιότητα και τιμές που όλα αυτά τα χρόνια μας κάνουν πρώτους στην προτίμησή σας. Χαρά μας η εξυπηρέτησή σας. Μην ψάχνετε αλλού. Σάκης. Θα μας βρείτε στην Ερμού 192 έναντι Αγίου Νικολάου στο Βόλο. Πώληση χοντρική λιανική. Τηλέφωνο 24 21 0 32 535. Σάκης. Επιλογή κορυφής.
6: Από τη στιγμή που ανακαλύπτεις το στυλ σου, θέλεις να εκφράζεσαι μέσα από αυτό. Το ίδιο και ο χώρος σου. Τσιμπερίδης Αχιλλέας. Από το 1960, στον κόσμο της ένδυσης κάθε οικιακού ή επαγγελματικού χώρου. Τσιμπερίδης Αχιλλέας. Κουρτίνες, κουρτινόξυλα, λευκά είδη, αντιλιακά stores. Μοκέτες, στρώματα, ταπετσαρίες τείχου. Εξοπλισμός εστιατορίων και ξενοδοχείων. Πολυμέρη 6Β, Βόλος. Τηλέφωνο 24 210 61 800. Τσιμπερίδης Αχιλλέας. Η προσωπικότητα του χώρου σου.
7: Για ωραίες στιγμές, όμορφες παρέες, για νέους και παλιούς, φίλους και φίλες, Ανέμελο. Το αγαπημένο μας κρασάκι. Το βρίσκεται σε κάβες, μίνι μάρκετ, περίπτερα, σε συσκευασίες PET του μισού λίτρου και σε ασκούς 3 και 10 λίτρων για τους χώρους εστίασης. Ανέμελο. Απολαύστε το σε λευκό ημίξηρο, ροζέ ημίγλυκο και ημίξηρο, ερυθρό ημίγλυκο και ημίξηρο. Στις πιο ελκυστικές τιμές. Ανέμελο. Έλα στην παρέα μας. Από τον συνεταιρισμό έχει αλλού η Δήμητρα.
8: Και για αυτή τη σεζόν ετοιμαστήκαμε να είμαστε οι πρώτοι στην επιλογή σας. Καλσόν Σάκης. Τα διακρίνει κομψότητα. Αγκαλιάζουν το πόδι όλη μέρα. Λεπτά, χοντρά, με λαστέξ. Η μεγαλύτερη ποικιλία σε ποιότητες και χρώματα. Κάλτσες Σάκης. Χρώματα, σχέδια, ποιότητα. Μια μεγάλη συλλογή για άνδρες, γυναίκες και παιδιά. Και για τις προσωπικές σας στιγμές. Εσώρουχα Σάκης. Γυναικεία, ανδρικά, παιδικά. Πιτζάμες και νυχτικά για όλους. Μοναδικές τιμές, γιατί το αξίζετε. Συνεχώς νέες παραλαβές. Πώληση χοντρική λιανική. Χατζηβασίλευρου. Ερμού 192. Τηλέφωνο 32 535. Βόλος.
9: Σχολή Οδηγών Μόρας Αθανάσιος. Εκμάθηση οδήγησης για γιοταχή και επαγγελματικά με αξιοπιστία, επαγγελματισμό και εμπειρία διδασκαλίας που απαιτείται. Σχολή Οδηγών Μόρας Αθανάσιος. Εκμάθηση οδήγησης, μελέτες οχημάτων και παντός τύπου διεκπεραιώσεις αυτοκινήτων. Στη Δημάρχου Γεωργιάδου 130 στο Βόλο. Τηλέφωνο 24210 72600 και 6976444565. Σχολή Οδηγών Μόρας Αθανάσιος. Σας βάζει στο σωστό δρόμο.
10: Ορίστε, η δίπλα είναι γεμάτη και εμείς ένα τραπέζι με το ζόρι.
11: Αφού εδώ μέσα δεν είναι τσιπουράδικο, φούρνος είναι.
10: Και τι θες να κάνω, η αεραγωγή του κλιματισμού και του εξαερισμού είναι γεμάτη και κανένας δεν αναλαμβάνει. Και εγώ δεν ξέρω ποιο να φωνάξω.
11: Τον Νίκο Νάνο, να καθαρίσει αεραγωγούς και μονάδες με σύστημα Leaf Air.
10: Μπα, και ποιος τα από αυτά?
11: Η δίπλα.
12: Νάνος Νίκος. Σε συνεργασία με την εταιρεία Leaf Air μπορούμε να αλλάξουμε τον αέρα στο χώρο σας.
13: Αναλαμβάνουμε άμεσα και υπεύθυνα τον αποτελεσματικό καθαρισμό των αεραγωγών σε καταστήματα, καφετέριες, μπαρ, εστιατόρια, ξενοδοχεία και άλλους δημόσιους κλειστούς χώρους.
12: Νάνος Νίκος. Επίσημος συνεργάτης της Leaf Air. Κύπρου 11α, Βόλος.
13: Τηλέφωνα 24210 72925 και 6947 077 525.
12: Γιατί ο αέρας στο χώρο σας είναι σημαντικός για την υγεία τη δική σας, των συνεργατών σας και των πελατών σας.
13: Νάνος Νίκος, γίγαντας στον κλιματισμό.
14: Για τους φίλους θα μαγειρεύατε το καλύτερο. Θα προσφέρατε το πιο εκλεκτό. Για τους φίλους θα ετοιμάζατε special μεζεδάκια. Θα βρίσκατε το πιο φρέσκο ψάρι. Τα πιο σπάνια θαλασσινά. Έτσι κι εμείς. Ουζερί μεζεδοπολείο. Τα φιλαράκια. Για σας ψάχνουμε το φρεσκότερο ψάρι, θαλασσινούς μεζέδες μοναδικούς και όστρακα που δεν θα τα βρείτε αλλού, όπως πετροσολίνες, γυαλιστερές και στρίδια. Τώρα, κάθε Σαββατοκύριακο ψάχνουμε για σας φρέσκο ψάρι εποχής, συναγρίδες, σαργός και φαγκρί. Ουζερί μεζεδοπολείο, τα φιλαράκια, κάθε μέρα, όλη μέρα και Κυριακές μεσημέρι. Αντωνοπούλου με Τάκη Κονομάκη, στον ήσυχο πεζόδρομο. Τηλέφωνο 22 026. Τα φιλαράκια, για τους φίλους, το καλύτερο.
15: Μουσική και ενημέρωση κάθε μέρα, κάθε μέρα, όλη μέρα. Όλη μέρα. Marconi Radio 96,1. Εδώ, εδώ. Τα έχεις όλα.

0: Θέλεις ίντερνετ στο χώρο σου με ταχύτητα μέχρι και 1000 Mbps?
1: Θέλεις πακέτο κινητής με απεριόριστες δυνατότητες?
0: Τώρα τα βρίσκεις όλα στη Vodafone με αχτύπητες προσφορές. Κάλεσε άμεσα
1: 6980-21-21-21.
0: Απίστευτα γρήγορο ίντερνετ και απεριόριστες κλήσεις από το σταθερό σου προς όλους και όλα.
1: Απεριόριστα κλήσεις, μηνύματα και δεδομένα στο κινητό σου στην καλύτερη τιμή της αγοράς.
0: Η οπτική Ίνα φτάνει τώρα μέχρι το χώρο σου σε εκπληκτική τιμή.
1: Μην καθυστερείς.
0: Κάλεσε και ενημερώσου για τη διαθεσιμότητα στη δική σου περιοχή.
1: 6980-21-21-21.
0: Διάλεξε την ταχύτητα που επιθυμείς για τον χώρο σου, επέλεξε το πακέτο κινητής που σου ταιριάζει και κέρδισε επιπλέον μοναδικά προνόμια και δώρα.
1: Συνδύασε το σταθερό με το κινητό σου και κέρδισε ακόμη περισσότερα.
0: Χρειάζεσαι βοήθεια για να επιλέξεις σωστά?
1: Κάλεσε το Σύμβουλο Πωλήσεων της Vodafone.
0: 6980-21-21-21. Νιώσε τη διαφορά από την πρώτη σύνδεση.
1: Με την εγγύηση της Vodafone.

0: Θέλεις ίντερνετ στο χώρο σου με ταχύτητα μέχρι και 1000 Mbps?
1: Θέλεις πακέτο κινητής με απεριόριστες δυνατότητες?
0: Τώρα τα βρίσκεις όλα στη Vodafone με αχτύπητες προσφορές. Κάλεσε άμεσα
1: 6980-21-21-21.
0: Απίστευτα γρήγορο ίντερνετ και απεριόριστες κλήσεις από το σταθερό σου προς όλους και όλα.
1: Απεριόριστα κλήσεις, μηνύματα και δεδομένα στο κινητό σου στην καλύτερη τιμή της αγοράς.
0: Η οπτική Ίνα φτάνει τώρα μέχρι το χώρο σου σε εκπληκτική τιμή.
1: Μην καθυστερείς.
0: Κάλεσε και ενημερώσου για τη διαθεσιμότητα στη δική σου περιοχή.
1: 6980-21-21-21.
0: Διάλεξε την ταχύτητα που επιθυμείς για τον χώρο σου, επέλεξε το πακέτο κινητής που σου ταιριάζει και κέρδισε επιπλέον μοναδικά προνόμια και δώρα.
1: Συνδύασε το σταθερό με το κινητό σου και κέρδισε ακόμη περισσότερα.
0: Χρειάζεσαι βοήθεια για να επιλέξεις σωστά?
1: Κάλεσε το Σύμβουλο Πωλήσεων της Vodafone.
0: 6980-21-21-21. Νιώσε τη διαφορά από την πρώτη σύνδεση
1: με την εγγύηση της Vodafone.
2: Τέρμα τα θαύματα.

σαν τσιγάρο σε κρατώ, που γουστάρω να καπνίσω. Θα σ' ανάψω, θα σε πιω και στο τέλος θα σε σβήσω.

0: Θέλεις ίντερνετ στο χώρο σου με ταχύτητα μέχρι και 1000 Mbps?
1: Θέλεις πακέτο κινητής με απεριόριστες δυνατότητες?
0: Τώρα τα βρίσκεις όλα στη Vodafone με αχτύπητες προσφορές. Κάλεσε άμεσα
1: 6980-21-21-21.
0: Απίστευτα γρήγορο ίντερνετ και απεριόριστες κλήσεις από το σταθερό σου προς όλους και όλα.
1: Απεριόριστα κλήσεις, μηνύματα και δεδομένα στο κινητό σου στην καλύτερη τιμή της αγοράς.
0: Η οπτική Ίνα φτάνει τώρα μέχρι το χώρο σου σε εκπληκτική τιμή.
1: Μην καθυστερείς.
0: Κάλεσε και ενημερώσου για τη διαθεσιμότητα στη δική σου περιοχή.
1: 6980-21-21-21.
0: Διάλεξε την ταχύτητα που επιθυμείς για τον χώρο σου, επέλεξε το πακέτο κινητής που σου ταιριάζει και κέρδισε επιπλέον μοναδικά προνόμια και δώρα.
1: Συνδύασε το σταθερό με το κινητό σου και κέρδισε ακόμη περισσότερα.
0: Χρειάζεσαι βοήθεια για να επιλέξεις σωστά?
1: Κάλεσε το Σύμβουλο Πωλήσεων της Vodafone.
0: 6980-21-21-21. Νιώσε τη διαφορά από την πρώτη σύνδεση.
1: Με την εγγύηση της Vodafone.

0: Επόμενο ένα τραγούδι που έγινε τώρα τελευταία είναι σε στίχους του ποιητή μας του Άλκη του Αλκαίου και μουσική του Δημήτρη του Παπαδημητρίου. Άμα θέλετε σε αυτό κάντε λίγο
1: ησυχία. Θα σε επιθυμώ όλο και πιο πολύ.

0: Θέλεις ίντερνετ στο χώρο σου με ταχύτητα μέχρι και 1000 Mbps.
1: Θέλεις πακέτο κινητής με απεριόριστες δυνατότητες.
0: Τώρα τα βρίσκεις όλα στη Vodafone με αχτύπητες προσφορές. Κάλεσε άμεσα
1: 6980-21-21-21.
0: Απίστευτα γρήγορο ίντερνετ και απεριόριστες κλήσεις από το σταθερό σου προς όλους και όλα.
1: Απεριόριστα κλήσεις, μηνύματα και δεδομένα στο κινητό σου στην καλύτερη τιμή της αγοράς.
0: Η οπτική Ίνα φτάνει τώρα μέχρι το χώρο σου σε εκπληκτική τιμή.
1: Μην καθυστερείς.
0: Κάλεσε και ενημερώσου για τη διαθεσιμότητα στη δική σου περιοχή.
1: 6980-21-21-21.
0: Διάλεξε την ταχύτητα που επιθυμείς για τον χώρο σου, επέλεξε το πακέτο κινητής που σου ταιριάζει και κέρδισε επιπλέον μοναδικά προνόμια και δώρα.
1: Συνδύασε το σταθερό με το κινητό σου και κέρδισε ακόμη περισσότερα.
0: Χρειάζεσαι βοήθεια για να επιλέξεις σωστά?
1: Κάλεσε το Σύμβουλο Πολύσεων της Vodafone.
0: 6980-21-21-21. Νιώσε τη διαφορά από την πρώτη σύνδεση.
1: Με την εγγύηση της Vodafone.

0: Θέλεις ίντερνετ στο χώρο σου με ταχύτητα μέχρι και 1000 Mbps?
1: Θέλεις πακέτο κινητής με απεριόριστες δυνατότητες?
0: Τώρα τα βρίσκεις όλα στη Vodafone με αχτύπητες προσφορές. Κάλεσε άμεσα
1: 6980-21-21-21.
0: Απίστευτα γρήγορο ίντερνετ και απεριόριστες κλήσεις από το σταθερό σου προς όλους και όλα.
1: Απεριόριστα κλήσεις, μηνύματα και δεδομένα στο κινητό σου στην καλύτερη τιμή της αγοράς.
0: Η οπτική Ίνα φτάνει τώρα μέχρι το χώρο σου σε εκπληκτική τιμή.
1: Μην καθυστερείς.
0: Κάλεσε και ενημερώσου για τη διαθεσιμότητα στη δική σου περιοχή.
1: 6980-21-21-21.
0: Διάλεξε την ταχύτητα που επιθυμείς για τον χώρο σου, επέλεξε το πακέτο κινητής που σου ταιριάζει και κέρδισε επιπλέον μοναδικά προνόμια και δώρα.
1: Συνδύασε το σταθερό με το κινητό σου και κέρδισε ακόμη περισσότερα.
0: Χρειάζεσαι βοήθεια για να επιλέξεις σωστά?
1: Κάλεσε το Σύμβουλο Πωλήσεων της Vodafone.
0: 6980-21-21-21. Νιώσε τη διαφορά από την πρώτη σύνδεση.
1: Με την εγγύηση της Vodafone.

μες στον καθρέφτη. Το πρόσωπό μου δεν υπάρχει πουθενά. Στην κάμαρά μου μια βροχή τα βαράδια πέφτει.

0: Θέλεις ίντερνετ στο χώρο σου με ταχύτητα μέχρι και 1000 Mbps.
1: Θέλεις πακέτο κινητής με απεριόριστες δυνατότητες.
0: Τώρα τα βρίσκεις όλα στη Vodafone με αχτύπητες προσφορές. Κάλεσε άμεσα.
1: 6980-21-21-21.
0: Απίστευτα γρήγορο ίντερνετ και απεριόριστες κλήσεις από το σταθερό σου προς όλους και όλα.
1: Απεριόριστα κλήσεις, μηνύματα και δεδομένα στο κινητό σου στην καλύτερη τιμή της αγοράς.
0: Η οπτική Ίνα φτάνει τώρα μέχρι το χώρο σου σε εκπληκτική τιμή.
1: Μην καθυστερείς.
0: Κάλεσε και ενημερώσου για τη διαθεσιμότητα.

0: Η ώρα είναι 9.
1: Ο δικός σου ήχος. Στη δική σου συχνότητα. Marconi Radio 96,1. Συντονίσου.
2: Για γνήσια ανταλλακτικά, μια γνήσια υπογραφή. Τόρις Χατζή

0: Ανταλλακτικά παντός τύπου αυτοκινήτου. Η πιο οικονομική, εγγυημένη, αξιόπιστη λύση για ιδιώτες και επαγγελματίες. Εισαγωγές ανταλλακτικών ευρωπαϊκών και ιαπωνικών αυτοκινήτων. Τα πάντα, πάντα στις χαμηλότερες τιμές. Πώληση χοντρική λιανική. Τόρις Χατζή ΕΠΕ. Καψάλι 9, Νεάπολη Βόλου. Τηλέφωνο 24210-63421. Τόρις Χατζή ΕΠΕ. Υπογραφή γνησιότητας.
1: Για τους φίλους θα μαγειρεύατε το καλύτερο. Θα προσφέρατε το πιο εκλεκτό. Για τους φίλους θα ετοιμάζατε special μεζεδάκια. Θα βρίσκατε το πιο φρέσκο ψάρι. Τα πιο σπάνια θαλασσινά. Έτσι κι εμείς. Ουζερί Μεζεδοπόλιο. Τα φιλαράκια. Για σας ψάχνουμε το φρεσκότερο ψάρι. Θαλασσινούς μεζέδες μοναδικούς. Και όστρακα που δεν θα τα βρείτε αλλού. Όπως πετροσολίνες, γυαλιστερές και στρίδια. Τώρα, κάθε Σαββατοκύριακο ψάχνουμε για σας φρέσκο ψάρι εποχής. Συναγρίδες, σαργός και φαγκρί. Ουζερί Μεζεδοπολείο, τα φιλαράκια. Κάθε μέρα, όλη μέρα και Κυριακές μεσημέρι. Αντωνοπούλου με Τάκη Κονομάκη στον ήσυχο πεζόδρομο. Τηλέφωνο 22 026. Τα φιλαράκια. Για τους φίλους, το καλύτερο.
2: Λοιπόν, πες ένα λαχανικό που να αρχίζει από Α και να τελειώνει σε Ω.
3: Σπανάκι.
2: Σωστά. Ένα προϊόν καθημερινής περιποίησης που να αρχίζει από Α και να τελειώνει σε Ω.
3: Σαμπουάν.
2: Σωστά. Τώρα, ένα απορρυπαντικό που να αρχίζει από Α και να τελειώνει σε Ω.
3: Υγροπιάτων.
2: Κέρδισες.
4: Ό,τι χρειάζεστε εσείς και το σπίτι είναι ΑΟ.
2: ΑΟ Express Market. Η καλύτερη λύση για τις καθημερινές αλλά και τις μεγάλες σας αγορές.
4: Όλα τα είδη επώνυμα και τοπικά στις χαμηλότερες τιμές. ΑΟ.
2: Θα μας βρείτε στην παραλιακή οδό Αλικών και για διανομή κατοίκων τηλέφωνο 24210-89-148.
5: Η πρώτη υπαίθρια διαφήμιση που είδες στην περιοχή. Η επιγραφή που ρώτησες ποιος την έφτιαξε. Η φωτοταπετσαρία στο σαλόνι που τράβηξε την προσοχή σου. Η δουλειά μας μιλάει για εμάς. The Sign. Η συνέχεια της Yorkos Group ΑΕ. Το μοναδικό εργοστάσιο κατασκευής επιγραφών στο Βόλο. Κοντά σας με επιγραφές, ψηφιακές εκτυπώσεις, διαφημιστικές κατασκευές. Η μοναδική εταιρεία στην κεντρική Ελλάδα που τυπώνει απευθείας πάνω σε τζάμι, πλακάκι και ξύλο και ό,τι υλικό θέλετε. Η μόνη που κατασκευάζει στάντ πρόθεσης προϊόντων από διάφορα υλικά και που υπογράφει την ξεχωριστή προβολή της επιχείρησής σας. The Sign. Και με εξειδικευμένες υπηρεσίες, όπως ντύσιμο φορτηγών και αυτοκινήτων, με 5 χρόνια γραπτή εγγύηση, ανάγλυφη χάραξη σε ξύλο και αφρολέξ, κατασκευή μεταλλικών και πλαστικών γραμμάτων. Νικολαίδη 24α στη Νέα Πόλη Βόλου. Τηλέφωνο 24213 1010. The Sign. Κάθε δουλειά μας. Η καλύτερη διαφήμιση μας.
6: Ο νόμος Μαγνησίας ακούει ενημέρωση.
7: Ακούει μουσική. Ακούει Marconi Radio 96,1.
8: Isn't it like that spiritual stuff?

Να είμαστε. Καλησπέρα σε όλες, καλησπέρα σε όλους. Είμαστε εδώ. Ραδιοφωνική Golden Rules και απόψε το βράδυ. Βράδυ Πέμπτης, 21 του Μάη, 2 και σήμερα, για την μεγάλη συναυλία των Iron Maiden, για τη μεγάλη επιστροφή του θηρίου στην Ελλάδα. Τα πάντα όλα μοιάζουν έτοιμα. Μετά και την χθεσινή διαβεβαίωση της διοργανώτριας εταιρείας ότι δηλαδή ακόμα και με βροχοπτώσεις αυτή θα πραγματοποιηθεί, έχουμε μπει στην τελική ευθεία. Βόλος ΟΑΚΑ λοιπόν, αναχωρούμε 12 η ώρα το μεσημέρι από την πλατεία Δημαρχείου. Για εσάς της τελευταίας στιγμής 6-9-70-287-168

επαναλαμβάνω, 6970-287-168 για εσάς της τελευταίας στιγμής που θέλετε να προλάβετε θέση σε ένα από τα λεωφορεία της εκδρομής που πραγματοποιεί Golden Rule σε συνεργασία με την Premium Experience Transfers and Tours. Ραδιοφωνική Golden Rules και απόψε το βράδυ μέχρι και τις 12 ζωντανά μέσα από τη συχνότητα του Ράδιο Μαρκόνι, μέσα από τους 96,1 μεγακύκλους των FM. Καλησπέρα στη συντριπτική πλειοψηφία των ακροατών του Extreme ήχου που και απόψε βράδυ είσαστε συντονισμένοι εδώ στην αρχαιότερη του σκληρού ήχου ραδιοφωνική εκπομπή Golden Rules, 21η ραδιοφωνική σεζόν. Καλησπέρα σε όλους μας τους χορηγούς, ξεκινώντας από το vinylstore.gr. Και πάμε και απόψε βράδυ δυνατά, πρωτίστως όμως ζωντανά, μέχρι και τις 12, Golden Rules, Rockers and Metalheads. Και όπως καταλάβατε από το χθεσινό teaser που έδωσαν στη δημοσιότητα οι Iron Maiden, μετά από 3 σχεδόν δεκαετίες, το Infinite Dreams ακουστεί και πάλι ζωντανά.

Πάντως αυτό που σίγουρα θα ακούσουμε όπως όλα δείχνουν είναι το Rime of the Ancient Mariner.

Φίλες και φίλοι, Σάββατο απόγευμα στο ΟΑΚΑ, 12 η ώρα, να χωρούμε από την πόλη του Βόλου. Επαναλαμβάνω για άλλη μια φορά το τηλέφωνο των κρατήσεων 6970-287-168 και δίνουμε συνέχεια με τους τεράστιους Judas Priest. Μέχρι και τις 12, Golden Rules, Rockers and Metalheads.

Τρία λεπτά μετά τις 10, συντονισμένοι πάντοτε εδώ στο ραδιόφωνο Μαρκόνι. Ραδιοφωνική Golden Rules. Απολαύσαμε τους τεράστιους Motorhead. Μέσα από το μοναδικό Overkill. Και θα πάμε τώρα πίσω στο μακρινό 1971, όταν οι Black Sabbath κυκλοφορούσαν το Master of Reality και Children of the Grave.

τεράστιοι Black Sabbath, τεράστιο Master of Reality, αντικειμενικά ένα από τα σπουδαιότερα άλμπουμ του σκληρού ήχου. Και πάμε να δώσουμε συνέχεια, καλά μου φιλαράκια, κάπως έτσι.

και από τους μοναδικούς, φίλες και φίλοι, Guns and Roses, πάμε να δώσουμε συνέχεια με τους Σκορπιούς.

Εδώ είμαστε λοιπόν, φίλες και φίλοι. Αυτός ήταν και ο Brian Adams, παρακαλώ. Και πού θα πάμε τώρα, πού θα πάμε τώρα, δώστε μου λίγα δευτερόλεπτα, γιατί τώρα θα σκληρύνουμε και πάλι, θα πάμε σε άλλους ήχους, 32 λεπτά μετά τις 10, με εκείνα και με τα άλλα. Πάμε να δώσουμε συνέχεια λοιπόν με Ronnie James.

Megadeth, Megadeth καλά μου φιλαράκια. Και πού θα πάμε τώρα, πού θα πάμε τώρα. Θα πάμε να δώσουμε συνέχεια 2 λεπτά πλέον μετά τις 11 με τους αγαπημένους Anthrax, οι οποίοι δίνουν ολοκένουργιο digital single στην κυκλοφορία, ενώ το Σάββατο θα τους απολαύσουμε με τους Maiden ζωντανά.

0: Αυτό λοιπόν, φίλες και φίλοι, ήταν το ολοκένουργιο digital single των Anthrax, το οποίο δίνουν στη δημοσιότητα λίγες ώρες ουσιαστικά πριν ξεκινήσει η ευρωπαϊκή τους περιοδία μαζί με τους Iron Maiden. Θα τους απολαύσουμε μαζί τους το Σάββατο στο ΟΑΚΑ. Τώρα υπό ποιες συνθήκες δεν ξέρω. Ελπίζω μόνο να μην γίνουμε παπάκια. Δηλαδή πάμε για συναυλία Maiden και καταλήξουμε οπαδί Hailstorm. Σήμερα είναι πεμπτούλα και η αλήθεια είναι ότι έχουμε πολλές πέμπτες στη σειρά να κάνουμε εκπομπές. Έχει μαζευτεί μπόλικος όγκος. Έχουμε πολύ πράγμα. Είναι λοιπόν η μέρα ανασκόπησης της ύλης του goldenrules.gr. Και όπως παραδοσιακά συνηθίζουμε κάθε Πέμπτη, πάμε να συνδεθούμε με goldenrules.gr, πάμε να συνδεθούμε με αρχισυνταξία, πάμε να συνδεθούμε με Χρήστο Παπαδάκη, τον οποίο καλησπερίζω στην ανοιχτή τηλεφωνική γραμμή. Κύριε Παπαδάκη, τι κάνετε, πώς είσαστε?
1: Τι κάνετε, αγαπητέ κύριε Κουμιώτη, πώς είστε, αγαπητοί ακροατές, καλησπέρα. Επιστρέψαμε, η αλήθεια είναι μετά από πολλές Πέμπτες, οπότε έχει μαζευτεί εδώ πέρα υλικό, πράγματα και θάματα που λένε και στο χωριό μου.
0: Δεν ξέρω. Θέλεις να ξεκινήσεις από αποφυλάκηση Γιωτόπουλου, θέλεις από κόμμα Καριστιανού, από τι να ξεκινήσεις το ρεπορτάζ?
1: Θέλω να ξεκινήσω το ρεπορτάζ. Περίμενε λίγο να ανεβάσω εδώ τη φωνούλα στα ακουστικά μου. Ωραία. Θέλω να ξεκινήσω το ρεπορτάζ με ένα poll. Όπως είστε λοιπόν στα σχόλια εκεί στο Volos Metal City, δεν ξέρω από που κάνεις live streaming, ή από τη σελίδα του goldenrules.gr, να μου γράψετε Mano or Maiden. Τι επιλέγετε, λοιπόν. Τώρα θα πέσουν κεφάλια. Όποιος δεν θέλει.
0: Δύο μέρες πριν τους Maiden.
1: Ναι, έτσι. Πάντα αιρετικοί είμαστε, αγαπητέ κύριε Κουμιώτη. Στα χνάρια σας βαδίζουμε. Όποιος δεν θέλει μπορεί να μου απαντήσει στο άλλο κομβικό ερώτημα. Μιλφέι γη σοκολατόπιτα. Όσο για το μαράκι, εντάξει, την είδαμε την ομιλία. Εγώ την παρακολούθησα δηλαδή σε αρκετά μεγάλο βαθμό, όχι ολόκληρη, αλλά τα βασικά σημεία τα παρακολούθησα για να βγάλω και το αρθράκι δίπλα στο Αιγαίο 360. Άρχισε ήδη να λέει για νέα τάξη πραγμάτων και τέτοια έπη. Εντάξει, ωραία θα περάσουμε. Καλά θα πάει αυτό. Και είχαμε και αποφυλάξει Γιωτόπουλου σήμερα. Οκ, πάμε. Είναι ειδήσεις της ημέρας αυτής. Τι να κάνουμε, κύριε Κουμιώτη, αυτές. Ασχολούμαστε και με το πολιτικό ρεπορτάζ. Λοιπόν, πολιτικό, ειδησιογραφικό, αλλά πάντα καταλήγουμε στα χνάρια του goldenrules.gr, το απόλυτο πόρταλ για την ελληνική σκηνή. Κάθε μέρα με κάτι ενδιαφέρον να διαβάσεις. Ψάχνουμε και βρίσκουμε τα πάντα. Από κάθε γωνιά της Ελλάδας, από κάθε γειτονιά της Ελλάδας, κυριολεκτικά. Και μας αφορούν όλες οι μπάντες. Οι ανερχόμενες, αυτές που δημιουργούνται αυτή τη στιγμή που μιλάμε, οι μεγάλες και οι μικρότερες. Αλλά πρωτίστως μας απασχολεί το

0: αίμα. Διότι χωρίς νέο αίμα δεν υπάρχει μέλλον στην ελληνική σκηνή και στην οποιαδήποτε σκηνή. Λοιπόν,
1: έτσι ακριβώς.
0: Πάμε να ξεκινήσουμε. Σημερινό και φρέσκο-φρέσκο το review με το οποίο ξεκινάω. Θα τα πάρουμε ανάποδα και θα φτάσουμε μέχρι λίγο πριν το Πάσχα. Καλή υπομονή. Αλλά πέρα από τον αυτοσαρκασμό που πάντα μου αρέσει να αυτοσαρκάζομαι. Ωραία, μου κόψει και την επιστροφή που άκουγα. Τέλεια, τώρα θα μεγαλουργήσουμε. Λοιπόν, πέρα από τον αυτοσαρκασμό που πάντα μου αρέσει να αυτοσαρκάζομαι, το ξέρεις εσύ. Η αλήθεια είναι ότι έχουμε να μιλήσουμε για κάποιες ιδιαίτερα σημαντικές κυκλοφορίες. Πάμε λοιπόν. Blossom Death κυκλοφόρησε επιτέλους επίσημα, κανονικά και με τον νόμο, το Spirit.
1: Χρόνια πολλά και στον Κώστα τον Κατοίκο. Σήμερα γιορτάζει.
0: Χρόνια πολλά σε όλους όσους γιορτάζουν. Διότι άμα ξεκινήσουμε τώρα να κάνουμε λίστα στον αέρα, δεν θα φτάσει μία ώρα ή έξτρα που έχουμε καβατζώσει για σήμερα για τη γωνιά του αρχισυντάκτη. Λοιπόν, Blossom Death, λοιπόν, το Spirit επιτέλους κυκλοφόρησε από την The Circle Music. Ένα άλμπουμ με το οποίο έχουμε ασχοληθεί διεξοδικά στα πλαίσια της ύλη του goldenrules.gr. Πλέον το παρουσιάζουμε ολόκληρο. Όταν λέω έχουμε ασχοληθεί διεξοδικά, εννοώ ότι έχουμε αναλύσει και έχουμε παρουσιάσει σχεδόν κάθε single που έβγαλε η μπάντα, βαδίζοντας προς την επίσημη κυκλοφορία. Λοιπόν, ξέρεις τώρα ότι όλα αυτά τα σκοτεινιάρικα τα κάνει ο Λυρίτσης, ο οποίος, όπως έγραψα και πάρα πολύ χαρακτηριστικά στο promo post που έκανα για το review, ταξίδεψε μέσα στο album και κατέγραψε εντυπώσεις. Εξαιρετικό το υλικό, αγαπάμε Blossom Death. Μπείτε στο review και διαβάστε. Λοιπόν, τα ηχεία στο στούντιο τα έχεις ανοιχτά?
1: Όχι, γιατί έχεις επιστροφή? Όχι.
0: Έχω επιστροφή, ρε γάμορο, δεν ξέρω γιατί. Τέλος πάντων, θα επιβιώσουμε.
1: Γιατί?
0: Πάμε. Δεν ξέρω.
1: Όλα κλειστά είναι, παπαδάκι.
0: Όλα κλειστή. Λοιπόν, μπας μου έχεις καμιά ανοιχτή ακρόαση, τίποτα από κανένα τηλέφωνο, κανένα τέτοιο?
1: Όχι,
0: τέλος πάντων, λοιπόν, συνεχίζουμε. Δεν μασάμε. Μπες γαροθ για τη συνέχεια. Εν αντίθεση to the flowing current. Λοιπόν, το νέο τους demo, και όταν ακούτε τέτοιους τίτλους και τέτοια ονόματα συγκροτημάτων, πάει αμέσως το μυαλό σας σε επίπεδο αντιστοιχίας στον κύριο Γιώργο Ανδρικόπουλο. Λοιπόν, η αλήθεια είναι ότι η επιστροφή του συγκεκριμένου One Man Band Project είναι εντυπωσιακή. Όσοι τους παρακολουθείτε ξέρετε τι θα συναντήσετε. Black metal με μεγάλη εσωστρέφεια που κάνει ταξίδι σε άγνωστα μονοπάτια, που ανοίγει περάσματα σε σκοτεινές καταστάσεις. Το στείνει πάρα πολύ ωραία το υλικό και ο τύπος πίσω από το project, και ο Ανδρικόπουλος το αναλύει και το υπεραναλύει στα πλαίσια της δισκοκριτικής. Μπείτε να διαβάσετε την παρουσίαση, το review, πείτε το όπως θέλετε, και κυρίως μπείτε να ακούσετε το album. Συνεχίζουμε, πάμε στον αγαπητό μας κύριο Γιώργο Τσιότσιο, ο οποίος βάζει στο μικροσκόπιο το άλμπουμ δισκογραφικής επιστροφής των Crystal Winds, Long Live the King, από την Sleazy Rider. Λοιπόν, εντυπωσιάστηκα με τη δισκογραφική επιστροφή των Crystal Winds, διότι εκτός από το θεματολογικό κόνσεπτ, το οποίο είναι βασισμένο στη γενικότερη σφαίρα αυτού που ονομάζουμε επικό metal, η μπάντα έχει κάνει μεγάλα βήματα προς τα εμπρός και όσον αφορά τη μουσική της. Δηλαδή, έχουν πάρει αυτό το κλασικό heavy metal που από πάντα ήταν ο ήχος βάσης των Crystal Winds, το έχουν εμπλουτίσει και με επικά metal στοιχεία ως προς τη μουσική. Το έχουν στήσει αυτό, όλο αυτό πάρα πολύ ισορροπημένα, και έχουν δώσει ένα άλμπουμ το οποίο πραγματικά μέχρι στιγμής εγώ το θεωρώ το καλύτερο και ωριμότερο άλμπουμ της πορείας τους. Ο Τσιότσιος τα υπεραναλύει μέσα, οπότε ένα κλικ στο Read More και θα διαβάσετε και ιστοριούλα που έχει γράψει ο αγαπητός Γιώργος, ειδικά για τη συγκεκριμένη κυκλοφορία. Έχουμε συντάκτη που διανθίζει λογοτεχνικά με δικές του ιστορίες σχεδόν κάθε review που καταθέτει στο goldenrules.gr. Αυτά συμβαίνουν στο μικρό μας χωριουδάκι. Automaton για τη συνέχεια στο Labyrinth, μια κυκλοφορία από τη Sound Effect Records. Έχουμε τώρα εδώ του Λυρίτσι τα ηχοτοπία, όπως καταλαβαίνετε. Οι έμπειροι αναγνώστες, που θέλω να πιστεύω ότι έχουμε πλέον, έχουμε μπει πλέον στο τρίτο χρόνο, έχουμε έμπειρους αναγνώστες, νομίζω ότι διαβάζοντας τους τίτλους της κάθε δισκοκριτικής μπορεί να μαντέψει ποιος την έχει κάνει. Λοιπόν, εδώ τώρα το Labyrinth, παιδιά, θέλει ώρες ακροάσεων, και το λέω με θετικό πρόσημο αυτό. Είναι ένα άλμπουμ που πρέπει να του αφιερωθείς, να μπει στον κόσμο του, να ταξιδέψει στο ρίλιν του. Λοιπόν, ο Λυρίτσις το υπεραναλύει. Μπείτε να διαβάσετε, να μην πω εγώ παραπάνω.

Και όπως πάντα λέω, το είπα και λίγο πριν, διαβάστε την παρουσίαση, τη δισκοκριτική, το review, όπως θέλετε πείτε το, και ακούστε το υλικό. Λοιπόν, ξέρεις με ποιους έχουμε να κάνουμε τώρα εδώ πέρα που έχουν επιστροφή στις ηχογραφήσεις? Δεν θα το πιστέψεις, τους θυμάσαι τους παλιούς τραγάδες, τους Despise. Λοιπόν, θρυλική μπάντα, όμως οι Despise βγήκαν από τον πάγο, αγαπητέ. Έχουν δώσει στη δημοσιότητα τους τελευταίους μήνες δύο single, έτσι, μήνες, πήγαν το κάνω το σαρτάν, το έσωσα, δύο singles, λοιπόν, τα οποία τα παντρεύουμε σε ένα ενιαίο review. Ανδρικόπουλος εδώ τώρα πάλι έχει αναλάβει και δίνει πόνο, έτσι, καταγράφει. Μ' αρέσει πάρα πολύ που ο Γιώργος συγκρίνει το παλιό ηχητικό στίγμα της μπάντας με το σημερινό, καταγράφει ομοιότητες, διαφορές και ιδιαιτερότητες σε ένα χορταστικό διπλό review, γιατί δύο είναι τα singles. Μπαίνεις, διαβάζεις και ακούς. Κάρξας για τη συνέχεια στο Primordial Archetype, πάλι κείμενο του Γιώργου Ανδρικόπουλου, από μια μπάντα η οποία ξεκίνησε με διαφορετικό ηχητικό στίγμα, με διαφορετικό μουσικό στυλ. Τι γίνεται, απαντάνε κάτω στα σχολιάκια, Μάνο Γρημέιντεν. Λοιπόν, η μπάντα λοιπόν αυτή η συγκεκριμένη, που ουσιαστικά project είναι πάλι, ξεκίνησε παίζοντας έτσι ένα ιδιαίτερο progressive metal, αλλά ο ήχος εδώ στην καινούργια τους δισκογραφική δουλειά έχει αλλάξει τελείως. Το έχουν πάει έτσι σε αυτό το μείγμα τώρα, ναι, λέξη που βρήκες παπαδάκι πάνω στον ίστρο σου, σε αυτόν τον συνδυασμό, εν πάση περιπτώσει, drone, sludge με κάποια doom metal στοιχεία. Κατασκότεινο το άλμπουμ, Ανδρικόπουλος έχει αναλάβει. Όπως και στον αγαπητό Ανδρικόπουλο ανήκει και το επόμενο κείμενο, η δισκοκριτική που έχουμε κάνει στο goldenrules.gr για ένα άλμπουμ το οποίο εμένα πραγματικά με εντυπωσίασε. Αναφέρομαι στο A Slaughter of the Empire, τον Σάλος, ένα μικρό post-metal αριστούργημα, έτσι, το έχει βάλει εδώ ο Ανδρικόπουλος στο μικροσκόπιο, να μπείτε, να το διαβάσετε, και έχουμε και μια εξαιρετική εκτέλεση ενός από τα βασικά singles του άλμπουμ με τραγουδιστή πολύ γνωστό στη σκηνή, δεν θα σας πω ποιον, έτσι για να πατήσετε, να μπείτε στο review και να διαβάσετε, διότι έχουμε ξεχωριστή αναφορά σε αυτό το single. Ενώ η εκτέλεση του single μέσα στο άλμπουμ είναι instrumental, η μπάντα φτιάχνει lyric video με φωνητικά. Λοιπόν, δεν λέω τίποτα άλλο, να μπείτε να τα δείτε, να τα διαβάσετε. Fragged Illusion για τη συνέχεια, ένα εξαιρετικό ομώνυμο άλμπουμ, Γιώργος Ανδρικόπουλος πάλι, δίνει πόνο Γιώργος. Θέλω να διαβάσω λίγο τον πρόλογο. Mm-hmm. Υπάρχουν δύο που απλώς κυκλοφορούν και υπάρχουν και εκείνοι που μοιάζουν να ξεπηδούν μέσα από τα υπόγεια γεμάτα υδρότα, ένταση και πραγματική ανάγκη για έκφραση. Αυτή τη φράση θέλω να διαβάσω. Λοιπόν, EP είναι αυτό. Έχουμε τον debut, το EP των Fragged Illusion. Ανοίγει ξεκάθαρα, λέει ο Ανδρικόπουλος, λοιπόν, στην δεύτερη κατηγορία. Λοιπόν, Αθηναίοι, εξαιρετικοί και παίζουν μελωδικό death metal, παιδιά. Από αυτό που είναι επηρεασμένο από το ουσιώδες ρεύμα της Σκανδιναβικής σχολής. Δεν λέω άλλα, μπαίνεις, διαβάζεις review και ακούς και το υλικό. Λοιπόν, είπαμε πριν για νέο αίμα, έτσι, τα είπα στον πρόλογο, και να ξέρετε ότι δεν τα λέω μόνο για να πω ένα πρόλογο για να κερδίσω έτσι μερικά λεπτά πριν μπω στο Zoom στα πλαίσια του ραδιοφωνικού χρόνου που μου δίνει ο αγαπητός κύριος Κουμιώτης, που σήμερα είναι και αυξημένος. Όταν λέω ότι το goldenrules.gr δίνει προτεραιότητα στο νέο αίμα και την παίρνω προσωπικά την ευθύνη αυτής της δήλωσης, το εννοώ. Το νέο αίμα είναι η απόλυτη προτεραιότητα της σκηνής μας. Το νέο αίμα είναι η απόλυτη προτεραιότητα της μουσικής μας. Το νέο αίμα είναι το μέλλον. Και εδώ έχουμε μια εξαιρετική heavy metal μπάντα, η οποία εμφανίστηκε και πρόσφατα στο School Wave και πραγματικά κέρδισε τις εντυπώσεις. Αναφέρομαι στους Riot. Και εδώ έχουμε το πρώτο στούντιο σίγκλι τους, το Gypsy Witch. Ο αγαπητός κύριος Λυρίτσης το παρουσιάζει, έτσι. Και έχουμε πραγματικά μια μπάντα έκπληξη. Έχουμε μια μπάντα η οποία το μέλλον της ανήκει. Έχουμε μια μπάντα η οποία αν ακολουθήσει τα χνάρια που στείνει και που προσαρμόζει με αυτό το πρώτο σίγκλι, πραγματικά αγαπητέ κύριε Κουμιώτη, θα μας απασχολήσουν στο μέλλον και θα μας απασχολήσουν σοβαρά.

0: Λοιπόν, σου κάνω μια μικρή πάσα να πιω και μια γουλίτσα νερό και θα σε ρωτήσω. Το καινούριο το Wet Black, το single που το παρουσιάσαμε σε παγκόσμια αποκλειστικότητα, πρόλαβες να το ακούσεις, το Dream?
1: Και πρόλαβα να το ακούσω και χθες το ακούσανε και οι ακροατές. Εντάξει φίλε, γύρασε να δεις τώρα ο Wade. Τι μου αρέσει μάλλον στο Wade, ότι ο τύπος ρε φίλε είναι έφηβος.
0: Ναι.
1: Το ζει με τρέλα. Λοιπόν, οπότε όλο αυτό το πράγμα έχει βγει τώρα στις ηχογραφήσεις και ξέρεις μεγαλουργεί. Και αυτό που αντιλαμβάνομαι, προσπαθώντας λίγο να τον ψυχολογήσω, ξέρεις, όταν πρώτο βγήκε στη σκηνή, ήταν μεγάλο το βάρος στις πλάτες του, του Midnight. Τώρα, φίλε, θεωρεί ότι δεν έχει τίποτα από πίσω του. Είναι αυτός, η πάρτη του, ξέρει που μπορεί να φτάσει, έχει σπράξει την αγάπη όλων ημών εκεί έξω και πλέον, φίλε, έχει απελευθερωθεί και αυτό που κάνει είναι πραγματικά αυτό που του αρέσει και που αγαπάει. Εμένα προσωπικά μου άρεσε.
0: Λοιπόν, εγώ θέλω να ξεκινήσω λίγο ανάποδα. Εγώ την έγραψα την παρουσίαση του single και θέλω πρώτα απ' όλα να ξεκινήσω από τις εξαιρετικές κιθάρες του Rich Marx, ο οποίος εδώ, παιδιά, έχει δώσει ρέστα. Ακούγοντας το κομμάτι, ένιωσα ότι βρίσκομαι στο 1994 και ακούω ένα από αυτά τα δεκάδες λατρεμένα μου progressive power metal demos. Από τα late 80s και τα early to mid 90s. Πραγματικά η στόφα της σύνθεσης και το κιθαριστικό approaching που κάνει ο Marx μας πηγαίνουν κατευθείαν σε αυτό το σύμπαν. Λοιπόν, ο Wade πραγματικά ακούγεται και σαν έφηβος, δηλαδή αν ακούσετε τις κορώνες που κάνει μέσα στο κομμάτι, ο τύπος φτάνει στο Θεό, έτσι. Mm-hmm. Μιλάμε για εξαιρετική φόρμα. Και επειδή το γνωρίζω το άθλημα, έστω και ερασιτεχνικά, μπορώ να πω ότι να κρατήσεις σε τέτοια ηλικία τη φωνή σου σε τέτοια φόρμα και να κάνεις αυτό το performance στα πλαίσια της ηχογράφησης του οποιοδήποτε κομματιού, του οποιοδήποτε άλμπουμ, είναι πραγματικός άθλος. Λοιπόν, πολλά μπράβο λοιπόν στον Wade, ο οποίος μας εντυπωσιάζει με την εξαιρετική και θεατρική ερμηνεία του. Μας εντυπωσιάζει με τις εξαιρετικές φωνητικές μελωδίες, οι οποίες είναι πάρα πολύ καλοδουλεμένες, τοποθετημένες στα σωστά σημεία. Αν διαβάσετε την κριτική, το αναλύω το κομμάτι part by part. Ξεκινάω από την εισαγωγή δηλαδή και καταγράφω όλα τα σημεία του κομματιού. Αυτό που με εντυπωσίασε λοιπόν είναι το πόσο σωστά δομημένο είναι το κομμάτι και ως προς τις σωστές και ως προς τις φωνητικές μελωδίες είναι τόσο σωστές, τόσο εύστοχα τοποθετημένες με την κατάλληλη εκφραστικότητα στα κατάλληλα σημεία που εγώ εντυπωσιάστηκα. Λοιπόν, θέλω να μπείτε να διαβάσετε την κριτική. Πραγματικά μου πήρε χρόνο να τη γράψω. Ήθελα να αναλύσω το κομμάτι. Και νομίζω ότι το στόχο τον πέτυχα, θα πάρετε ένα vibe. Επίσης να πούμε ότι το κομμάτι ήταν διαθέσιμο για τους αναγνώστες του goldenrules.gr τη μέρα που ανέβηκε η κριτική στις 12 του Μάη σε παγκόσμια αποκλειστικότητα, διαθέσιμο για τους αναγνώστες μας. Τώρα προς το τέλος του Μάη κυκλοφορεί επίσημα σε όλες τις digital platforms, Spotify κτλ. Και αρχές του Ιούνιου, αρχές με μέσα Ιούνιου, να δώσω και άλλες πληροφορίες, θα έχουμε και βίντεο κλιπ. Λοιπόν, πάμε παρακάτω, πάμε στη δεύτερη σελίδουλα. Έχουμε ένα εξαιρετικά ενδιαφέρον single, το οποίο το έχει αναλάβει να το κάνει παρουσίαση ο αγαπητός κύριος Λυρίτσης. Είναι η Post-Apocalyptic Scene. Είναι ένα καινούργιο project του Βαγγέλη από Sedate Illusion. Όσοι ασχολείστε με τον ντόπιο progressive metal, γνωρίζετε, θέλω να ελπίζω δηλαδή, του Sedate Illusion, μια εξαιρετική progressive metal banda από την Κέρκυρα. Εδώ λοιπόν έχουμε το νέο project του πνευματικού τους μπαμπά, του κύριου Βαγγέλη Κακαρούγκα, έτσι είναι το επώνυμό του, Post-Apocalyptic Scene, A Never Ending Ride, ένα συναισθηματικό σκοτεινό μικρό αριστούργημα. Προχωράμε, γράφω για τη συνέχεια για το νέο single των Εφροσίν, Mother Earth Betrayed Us. Λοιπόν, πάρα πολύ μου άρεσε η σύνθεση, πάρα πολύ μου άρεσε και το βίντεο κλιπ. Σκοτεινό, με αυτό το πάρα πολύ εύστοχο πάτρεμα που απορώ με αυτή την πάντα πώς έχει καταφέρει να το δώσει στον κόσμο.

τόσο ισορροπημένο αυτό το πάντρεμα του μελωδικού εσωστρεφές black metal με post metal στοιχεία, με ψήγματα ηλεκτρονικής μουσικής, και εδώ υπάρχουν αυτά τα ψήγματα και έχουν δουλευτεί πάρα πολύ έξυπνα στα πλαίσια της ενορχήσεως, στο γράφω και στο review. Να μπείτε να διαβάσετε, να μπείτε να ακούσετε, να μπείτε να δείτε και το βίντεο κλιπ. Λοιπόν, το The Seven Seals of the Apocalypse κυκλοφόρησε ψηφιακά και remastered. Αναφέρομαι στο άλμπουμ του Χι Ξι Σίγμα άλμπουμ project, με συγχωρείτε, του Σάκη Τόλι, έτσι. Είχε κυκλοφορήσει πριν μερικά χρόνια ο δίσκος σε φυσικό φορμά. Τώρα έγινε ένα εξαιρετικά ενδιαφέρον και το λέω κυριολεκτικά remastering, δηλαδή το άλμπουμ είναι σαν να το ξαναζεις πραγματικά, ακούγοντας αυτή την καινούργια remastered εκδοχή. Δηλαδή εγώ άκουσα πράγματα που στην αρχική εκδοχή δεν τα είχα ακούσει, να το πω έτσι ωραία και λαϊκά. Βέβαια την κριτική της καλής μουσικής, δεν θα πω η καρδιά του heavy metal, γιατί τα ομπρελάκια μας έχουν ανοίξει και ασχολούμαστε με πάρα πολλά πράγματα στα ευρύτερα πλαίσια του ηλεκτρικού ήχου που μας κινούν την περιέργεια. Προσπαθούμε λοιπόν να ανακαλύπτουμε κυριολεκτικά και καθημερινά οτιδήποτε παίζει, να το καταγράφουμε και να σας το μεταφέρουμε. Προχωράμε, πάμε Χαλκίδα. Αφαίνουμε την Κοζάνη και πάμε Χαλκίδα. Έχουμε την εξαιρετική επιστροφή των εξαιρετικών neoclassical heavy power metalers, Clairvoyant. Χρόνια και σαμάνια. Eternal Victory. Μια πραγματική δισκάρα, θα το πω χωρίς φόβο και πάθος. Το άλμπουμ έχει γίνει από τις αγαπημένες μου προσθήκες στα playlist της τελευταίας περίοδου, στη μουσικούλα δηλαδή που ακούω σπίτι μου. Η μπάντα έχει κάνει εξαιρετική δουλειά, έχει έναν καινούριο τραγουδιστή ο οποίος ταιριάζει γάντι, παιδιά, και ο αγαπητός κύριος Μάρκος Λυρίτσης έχει αναλάβει να σας τα περιγράψει τα πάντα, ό,τι συμβαίνει στο συγκεκριμένο άλμπουμ, στο review, το οποίο θέλω να πατήσετε το μαγικό read more κουμπάκι. Κάνετε κλικ και να διαβάσετε Boodroom για τη συνέχεια, Inside the Boodroom. Είχαμε ασχοληθεί με το πρώτο single που είχε βγάλει η μπάντα από τη Χρυσούπολη Καβάλας, αν θυμάστε, και τώρα έχουμε όλο το EP στα χέρια μας και το υπεραναλύουμε. Βλέπω εδώ ότι η αφεντιά μου έχει γράψει το review. Ξέρετε λοιπόν τώρα τι παίζετε με αυτούς, έτσι. Έχουν καταφέρει και έχουν παντρέψει το speed metal με black metal αναφορές. Δηλαδή αν μου το έφερνε, ρε παιδί μου, κάποιος αυτό το υλικό και μου έλεγε, παπαδάκι, αυτό είναι ένα demo, ξέρω εγώ, από κάποια πολιτεία της Αμερικής που κυκλοφόρησε το 1988. Θα τον πίστευα, ρε φίλε. Έχουν καταφέρει τα παιδιά να πιάσουν αυτό ακριβώς το old school vibe. Θέλω να μπείτε να τα διαβάσετε που σας τα αναλύω όμορφα και καλά στο review και να ακούσετε το EP, και αυτή η μπάν θα μας απασχολήσει σοβαρά στο μέλλον αν συνεχίζουν έτσι. Λοιπόν, για πάμε παρακάτω τώρα εδώ πέρα. Έχουμε Inner Eye και το Lavender. Ένα εσωστρεφές, ενηγματικό, σκοτεινό progressive metal album. Την κριτική την έχει αναλάβει ο ειδικός του είδους αγαπητός κύριος Γιώργος Τσιότσιος. Έχει γράψει και τις ιστοριούλες του. Έχει γράψει και έχει καταγράψει όλα τα μουσικά φαινόμενα που συμβαίνουν στα πλαίσια του συγκεκριμένου δίσκου. Και αξίζει να διαβάσετε και τη δισκογραφική, αλλά αξίζει περισσότερο να πατήσετε το play και να ακούσετε το άλμπουμ. Αράξτε ένα βραδάκι, είναι βραδινό το άκουσμα, και απολαύστε τους. Lavender από τους Inner Eye. Πάμε στον κύριο Μαραγκιό, ο οποίος κάνει παρουσίαση στο Unteach, το Oath. Εδώ τώρα έχουμε τους Oath, οι οποίοι πραγματεύονται με συγκεκριμένα ηχητικά σκηνικούλια. Μας πηγαίνουν πίσω στα 70s, μας πηγαίνουν πίσω στον ήχο των Black Sabbath. Black Sabbath δηλαδή από την πρώτη μέχρι την τελευταία σταγόνα που έχει στο χωριό μου, μέχρι το εξώφυλλο δηλαδή σε Sabbath παραπέμπει. Traditional doom metal ήχος, βαρεών βαρών όλο το υλικό, μεγάλα riffs, αποκρυφιστική ατμόσφαιρα. Ο Μαρακός έχει κάνει εξαιρετική δουλειά στην κριτική, κάνοντας αναφορά και στη στιγμική του υλικού.
να μπείτε να διαβάσετε. Στον κύριο Παναγιώτη.

0: που ανήκει και το επόμενο review, που είναι το άλμπουμ δισκογραφικής επιστροφής του αγαπημένου μας Gas G. Αναφέρομαι στο Steel Burner. Το Steel Burner δεν είναι μια άγνωστη κατάσταση για τους αναγνώστες του goldenrules.gr, γιατί πάλι ο κύριος Μαργός είχε αναφερθεί με reviews στα singles τα οποία ήταν η προπομπή του δίσκου. Τώρα εδώ το βάζει στο μικροσκόπιο ολόκληρο. Gas G λοιπόν και Steel Burner. Πάμε παρακάτω. Κάιτες Φρουέντα, Όρκος Εκλεκτών. Είναι από τα καλύτερα ελληνικά black metal album που έχω ακούσει τελευταία. Το λέω χωρίς φόβο και πάθος. Να μπείτε να διαβάσετε την ανάλυση του Ανδρικόπουλου και οπωσδήποτε να ακούσετε το δίσκο. Λοιπόν, είναι εξαιρετικό το υλικό. Έχει κυκλοφορήσει από τη Zombie Dance Records, την ίδια εταιρεία που έβγαλε και το άλμπουμ δισκογραφικής επιστροφής των Εργκάλ. Και πάμε στην τρίτη σελίδα. Ο κύριος Γιώργος Τσιότσιος μας παραθέτει μια πάρα πολύ συγκινητική αλλά ουσιώδης κριτική στο tribute που έγινε από τους Rock and Roll Children. Αναφέρομαι στο Stars, το οποίο φέτος κλείνει τα 40 του χρόνια. Είναι το θρυλικό κομμάτι που είχε κάνει ο Ντίο στα μέσα της δεκαετίας του 80 με χιλιάδες, εντάξει όχι χιλιάδες, πάρα πολλούς τέλος πάντων καλεσμένους, το ξέρετε όλοι, απ' έξω κάνα κατωτά. Εδώ οι Rock and Roll Children με αντίστοιχους καλεσμένους από την τόπια και όχι μόνο κοινή επανεκτελούν, διασκευάζουν, κάνουν tribute, πώς να το πω τώρα, στο Stars. Μας δίνουν ένα εξαιρετικό αποτέλεσμα και οπτικό και ακουστικό. Ο κύριος Τσιότσιος τα αναλύει όλα όμορφα και καλά. Σας έχω παραθέσει από κάτω και όλη τη λίστα με τους συμμετέχοντες. Μπείτε να διαβάσετε και να ενημερωθείτε. Στα γρήγορα το επόμενο, γιατί είναι το single ουσιαστικά που είχαμε κάνει τότε προπομπός του Clairvoyant Album. Αναφέρομαι στο Riddles, που προσωπικά είναι και το αγαπημένο μου κομμάτι. Εγώ το έχω γράψει αυτό. Συγκλάκι και το επόμενο από album στο οποίο έχουμε ήδη αναφερθεί. Ο κύριος Λυρίτσης γράφει για το Morning After, τον Blossom Death. Και πάμε σε ένα ακούσαμε πρώτη. Έχουμε μερικά ακούσαμε πρώτη για τη συνέχεια. Βρισκόμαστε στις 30 Απριλίου του 2026. Έχουμε μέλλον ακόμα. Λοιπόν, η αγαπημένη μου, η πενεμένη μου, εγώ το έγραψα και δημόσια στην κριτική, είναι η αγαπημένη μου heavy metal μπάντα. Τα δύο πρώτα χαρακτηριστικά που είπα, αγαπημένη και πενεμένη με όμικρον γιώτα, και αναφέρομαι φυσικά στους Enola Grave από το Βόλο και τους Spiders Affection. Είναι μάλλον το αγαπημένο μου από τα τρία singles που μας έχει δώσει στη δημοσιότητα η μπάντα. Είναι το δεύτερο τα αγαπημένο μου, δεν ξέρω, γίνεται μια κόντρα μέσα στον εγκέφαλο. Πανέξυπνη σύνθεση. Παντρεύεται με το βασικό κόνσεπτ του βίντεο που έχει να κάνει με την αράχνη και όλο το κόνσεπτ γύρω από αυτήν. Και έχουν καταφέρει και το έχουν κάνει approaching σε ηχητικό επίπεδο. Ακούστε δηλαδή το σόλο και τα ρυθμικά από πίσω που μιμούνται το βάδισμα της αράχνης. Πάρα πολλά συγχαρητήρια στους Enola Grave. Τα λέω τώρα λίγο έτσι άμεσα και ραδιοφωνικά. Στην κριτική σας τα έχω υπεραναλύσει. Δεν θέλω να σας κουράσω όμως τώρα να τα διαβάζω όλα ονέα. Θέλω να μπείτε να διαβάσετε κι εσείς. Λοιπόν, και να ακούσετε και το κομμάτι φυσικά. Κι άλλο ακούσαμε πρώτη. Αναφέρομαι στον ντεμπούτο των Emperor of Myself. Το Shattered Hearts Under Burning Skies από την Hellenic Metal World. Καλά το είπα. Το έσωσε πάλι το Σαρδάμ, κύριε Παπαδάκη. Ανδρικόπουλος. Βουτιά στα 90's με το υλικό των Emperor of Myself, οι οποίοι έχουν black metal βάση, οι οποίοι μας πηγαίνουν πίσω στα αγαπημένα μας ατμοσφαιρικά 90's επιπροσθέτως, δηλαδή έχουν και στοιχεία από αυτό τον ήχο. Ξέρετε τώρα τα Horrified, τα album, τα Elysian Fields, τα Odds of Ecstasy, και το παντρεύουν όλο αυτό με black metal installment. Το Odds of Ecstasy, ένα album έκαναν οι Odds. Ελπίζω να θυμάμαι καλά, μάλλον καλά θυμάμαι. Λοιπόν, μπείτε, διαβάστε, ακούστε Χορ για τη συνέχεια, το συγκλάκι τους, εξαιρετικό του black metal τους, κύριος Γιώργος Ανδρικόπουλος, έτσι τα γράφει και τα επαναλύει. Και ασορτή, είπαμε ότι τα διαβάζω ανάποδα το review, έτσι γι' αυτό πηγαίνουμε τώρα από το πιο πρόσφατο στο παλαιότερο. Ασορτή λοιπόν, αμέσως μετά ακολουθεί η κριτική που είχε γράψει ο Γιώργος Ανδρικόπουλος στο Falling Leaves. Είναι το single που έδωσαν οι Emperor of Myself λίγο πριν την κυκλοφορία του, λίγο πριν την ανακοίνωση μάλλον για το album για το οποίο σας μίλησα πριν. Λοιπόν, αν δεν κάνω λάθος, πρέπει να έχει κυκλοφορήσει ο δίσκος. Μπείτε μέσα στις κριτικές, διότι γράφουμε και το πότε βγαίνει και όλα τα σχετικά. Πάμε τώρα σε ένα σύγκλι το οποίο πραγματικά εμένα με χαροποίησε πάρα πολύ και εσένα σε έχει χαροποίησει πάρα πολύ, αγαπητή κύριε Κουμιώτη, και το ξέρω. Είναι η επιστροφή πάρα πολύ αγαπημένης μας μπάντας. Αναφέρομαι στο Crash and Burn, τον Fragile Vastin. Το άκουσες?
1: Ναι.
0: Και...
1: Κοίταξε να δεις ρε φίλε, Βαγγέλης Γιαλαμάς, ό,τι και να βγάλει, ειλικρινά στο λέω, είναι κάτι αποκλειστικά προοδευτικό. Δηλαδή το μυαλό του ρε παιδί μου έχει ταυτιστεί με την έννοια του progressive, αλλά με την ουσιαστική έννοια του progressive. Δεν, όχι παίζω φλιαρίες απλά για να πω ότι παίζω progressive. Προσπαθεί πάντα ρε παιδί μου το παιδί να δώσει μια προοδευτική κατεύθυνση. Οτιδήποτε κυκλοφορεί, όποιο vibe κι αν αυτό έχει, το ακούω με ιδιαίτερη προσοχή και πάντα κατά μια διαβολική συγκυρία μιλάει πάντα στην ψυχούλα μου. Το καταφέρνει αυτό. Έτσι συνέβη και με αυτό το τελευταίο.
0: Ο Τσιότσιος την έχει κάνει την κριτική, να πούμε. Δίχασε το σύγκριο. Γιατί γελάς?
1: Γιατί δεν κάθισα να το διαβάσω και απλά κάνω εικόνα.
0: Κάνει το εικόνα. Είναι πρωτοποριακή εικόνα για τα Τσιότσιος πλαίσια, διότι δεν έχει γράψει ιστοριούλα για το συγκεκριμένο. Έκανε καταγραφή απλά του μουσικού γίγνεσθε που συμβαίνει στο συγκεκριμένο κομμάτι, το Crash and Burn. Ένα κομμάτι το οποίο από ό,τι καταλαβαίνουμε και από τα συμφραζόμενα της μπάντας είναι ο προπομπός σε κάτι πολύ μεγάλο και πολύ, πώς να το πούμε, δεν θέλω να χρησιμοποιήσω τη λέξη πολύπλοκο, θα χρησιμοποιήσω τη λέξη ποικιλόμορφο που έρχεται. Δηλαδή, αν ακούσεις το σύγκριμα μεμονωμένα, είναι ένα από τα πιο κάτσι κομμάτια που έχουν γράψει οι Fragile Vastness, ρε φίλε. Έγινε και αφωνητικά, έτσι. Αλλά αν κάνεις το λάθος να πεις ότι όλο το άλμπουμ θα είναι έτσι, την πάτησες. Διότι η ίδια μπάντα δηλώνει ότι στο άλμπουμ θα υπάρχει μεγάλη ποικιλομορφία, έτσι, ότι θα υπάρχουν διαφορετικοί τραγουδιστές και γενικά πάρα πολλές συμμετοχές στο υλικό, έτσι. Δίχασε το συγκεκριμένο single, έτσι. Και μάλιστα αυτός ο διχασμός έγινε και κάτω από το post που έκανα για να... Τα post που βάζω κάθε μέρα στον τοίχο μου κάνοντας αναφορά στα reviews στην goldenrules.gr. Υπήρχαν, παιδί μου, κάποιοι οι οποίοι έγραψαν κάποια σχόλια. Δεν θέλω να τα πω αρνητικά, αλλά εν πάση περιπτώσει, παιδί μου, δεν χειροκρότησαν. Και δεν το λέω ότι πρέπει να χειροκροτούμε κάθε τι που κυκλοφορεί.
1: Δεν πειράζει. Αλλά... Να σου πω κάτι, Χρήστο. Βγαίνει τόση πολύ μουσική κάθε μέρα. Πω μη σε γουστάρε, ρε φίλε, δεν ακούει. Πάμε για άλλα. Ειλικρινά έχω βαρεθεί. Κριτική επί παντός του επιστητού. Δεν γουστάρεις, ρε φίλε, μην ακούς. Πάμε για άλλα. Έλα, τελείωνε. Βαρέθηκα, ρε φίλε, δεν μπορώ. Sorry τώρα για αυτό που. Με τον τρόπο που το εκφράζω. Αλλά δεν μπορώ αυτή την τοξικότητα. Δεν γουστάρεις, μην ακούς, ρε φίλε. Πάμε για άλλα. Εντάξει, φτάνει πια. Φτάνει πια με την, με την αποψάρα του, ρε φίλε, ο καθένας. Άποψη επί παντός του επιστητού.
0: Εντάξει, άποψη μπορεί να έχει ο καθένας από τη στιγμή που κάτι, ρε παιδί μου.
1: Όχι, ένα... όχι φιλαράκο. Όχι.
0: Θα σου πω.
1: Έχω ανάγκη από γνώμες, Χρήστο.
0: Αυτό πήγα να πω.
1: Βαρέθηκα τις απόψεις.
0: Αυτό πήγα να πω.
1: Βαρέθηκα τις απόψεις σε μια χώρα που δεν εργάζεται κανείς. Η παραγωγή έχει πιάσει δάπεδο, γιατί είναι και κοινωνικοπολιτικό λίγο το θέμα, αλλά διαβάζω παντού αποψάρες. Τη μία βλέπω ότι γίνονται όλοι detectives, την άλλη βλέπω ότι γίνονται όλοι λοιμοξιολόγοι, την άλλη γίνονται όλοι εισαγγελείς και στο τέλος όλοι μαζί ένα ιερό απόκτημα έχουν, την ψήφο, και πάνε και την ξεπουλάνε, ρε φίλε. Και στη μουσική που υποτίθεται ότι μπαίνουμε στη διαδικασία λίγο να χαλαρώσουμε και εκεί να ακούω από ψάρα, δεν γουστάρω. Πάμε για άλλα.
0: Ουφ. Εγώ είμαι υπέρ της άποψης η οποία όμως θέλω να καταλήγει σε τεκμηριωμένη γνώμη με επιχειρήματα και στα πλαίσια ενός υγιούς και όχι τοξικού διαλόγου.
1: Μα για να, για να καταθέσεις ρε Χρήστο γνώμη πρέπει να έχεις γνώση. Οι περισσότεροι από αυτούς δεν ξέρουν καν πώς είναι η κιθάρα, αν έχει 6 ή 8 ή 4 χορδές και τι σημαίνει τάστο.
0: Εμένα πάντως το single μου κίνησε την περιέργεια, ειδικά όταν διάβασα το statement της μπάντας ότι όλο αυτό, ότι το συγκεκριμένο κομμάτι είναι ένα κομμάτι ενός ευρύτερου puzzle. Δηλαδή έπιασα τον εαυτό μου να λέει τι έχει στο μυαλό του ο Γιαλαμάς, τι θα μας παρουσιάσει, έτσι. Όντως, ρε παιδί μου, το κομμάτι, πραγματικά όποιος θα ακούσει μη υποψιασμένα και μην έχοντας διαβάσει

0: περάσει όλα αυτά τα οποία περιγράφουμε και αναλύουμε εδώ πέρα και τα statements της μπάντας και ή ενδεχομένως και την κριτική εδώ στο goldenrules.gr, πραγματικά ίσως πιαστεί αδιάβαστος. Είναι ένα πιασάρικο κομμάτι και το λέω με την καλή έννοια. Έχει εξαιρετικά γενικά φωνητικά και είναι λίγο γούσταρα, ρε φίλε.
1: Ρε φίλε, δηλαδή, από... δηλαδή τι περιμένουνε, δηλαδή ότι ο Βαγγέλης ο Γιαλαμάς είτε λέγεται Γιαλαμάς, είτε λέγεται Hetfield, είτε λέγεται οτιδήποτε, θα παίζει στα 45 του 50 την ίδια μουσική που παίζει στα 25. Αλήθεια τώρα. Αλήθεια.
0: Κάτσε να ακούσουμε όλο το άλμπουμ, φίλε, γιατί...
1: Τις ίδιες μπούρδες ακούγαμε όταν βγάζαν οι Maiden το Load και το, η Metallica το Load και το Reload. Τις ίδιες μπούρδες ακούγαμε όταν οι Paradise Lost πήρανε τη στροφή. Εντάξει ρε παιδιά, όπως ο Γουστάρας ακούσε κάτι άλλο. Βγαίνουν εκατομμύρια άλμπουμς πλέον. Ακούστε κάτι άλλο ρε παιδί μου, ακούστε λούπα, αυτό που γουστάρετε. Το κλασικό ρίφ αυτό. Τέλος. Πάμε για άλλα.
0: Πάμε παρακάτω.
1: Συγγνώμη τώρα που εκφράζομαι έτσι, αλλά δεν μπορώ, φίλε. Έχω βαρεθεί.
0: Κοίταξε να δεις. Άντε, ας την τραβήξουμε λίγο παραπάνω την κουβέντα αφού γουστάρεις. Να σου πω το εξής. Καταρχήν δεν χρειάζεται να ζητάς συγγνώμη. Κουβεντιάζουμε, ρε φίλε. Και στο κάτω-κάτω αυτή η εκπομπή, αυτό το σεξιόν...
1: Όχι, ζητάω από τους ακροατές συγγνώμη, γιατί πολλοί από τους ακροατές είναι έτσι.
0: Αυτό το section αυτής της εκπομπής έχει λίγο και το χαρακτήρα talk show, ρε παιδί μου. Να κάνουμε και λίγο κουβεντούλα. Έτσι, λοιπόν. Και καλά κάνεις και τα λες, και καλά κάνεις και τα θίγεις, και είναι πράγματα τα οποία λέμε και μεταξύ μας, και είναι πράγματα τα οποία εσύ θα τα εκφράσεις με τον δικό σου τρόπο, εγώ θα τα εκφράσω με τον δικό μου τρόπο, αλλά πολλές φορές θα καταλήξουμε στο ίδιο συμπέρασμα. Και σε διαφορετικό να καταλήξουμε, αυτό θέλω να υπερτονίσω, ότι ο διάλογος είναι η ουσία. Δεν μπορούν να μας αρέσουν σε όλους όλα, δεν μπορούμε ρε παιδί μου όλοι να είμαστε ταυτόσιμοι, ξέρω εγώ, ακούμε τα ίδια και χειροκροτάμε, αλλά ακόμα και μια διαφορετική άποψη να έχεις, την οποία πρέπει να τη μετατρέψεις σε μια γνώμη, ακόμα και ένα διαφορετικό installment ως προς αυτά που ακούς ή περιμένεις να ακούσεις από τη χύψη μπάντα, από τη χύψη κυκλοφορία να έχεις, πρέπει τουλάχιστον στο δημόσιο λόγο και ειδικά μέσα στο ίντερνετ να το εκφράσεις πολιτισμένα και όχι τοξικά. Έτσι θα προχωρήσει λίγο η φασούλα και στο επίπεδο της καταγραφής απόψεων και στο επίπεδο της καταγραφής γνώμης, και αυτό κάνει και στις μπάντες καλό. Δηλαδή να σου πω κάτι, να το πούμε και αυτό. Γιατί ας πούμε εμένα θα μου πάρει ένα δίωρο να γράψω μια δισκοκριτική, ένα review, μια παρουσίαση όπως θέλετε πείτε το. Διότι φίλε κάθε φορά νιώθω ένα μεγάλο αίσθημα ευθύνης για αυτά που θα γράψω για την κάθε μπάντα. Πολλές φορές, όχι πολλές φορές, πάντα. Αφήσω στην άκρη το προσωπικό μου γούστο και θα προσπαθήσω να καταγράψω για να τα διαβάσει ο αναγνώστης τι πραγματικά συμβαίνει μέσα σε μια κυκλοφορία. Αν υπάρχει χώρος και αν υπάρχει και λόγος, θα καταθέσω και την προσωπική μου γνώμη με βάση το προσωπικό μου γούστο ως υστερόγραφο. Πολλές φορές αυτό δεν χρειάζεται. Λοιπόν, ένα καλογραμμένο λοιπόν κείμενο, η μπάντα, η εκάστοτε μπάντα θα το πάρει, θα το μοιραστεί, θα το χρησιμοποιήσει ενδεχομένως ως promo tool. Θα κάνω καλό στο οικοσύστημα, γιατί για ένα οικοσύστημα μιλάμε αυτή τη στιγμή όταν μιλάμε για τη μουσική μας, έτσι. Το ίδιο πράγμα περιμένω και από τον δημόσιο λόγο. Διότι, εντάξει, να ξεσπαθώσω λίγο κι εγώ τώρα με πορώνεις που μιώτη, έχουμε γεμίσει ειδικά στο ίντερνετ με ανθρωποφάγους.
1: Ρε εσύ Χρήστο μου, τις πάει να βγάζουν τα αποθυμένα τους σε ένα πράγμα το οποίο μπαίνουμε στη διαδικασία να ακολουθήσουμε για να περάσουμε καλά. Τη μουσική. Λοιπόν, αν έχεις λοιπόν τα κάκαλα, φίλε μου, εσύ που μας πρίζεις τον έρωτα για το αν το καινούριο άλμπουμ των Crimson Glory, ας πούμε, είναι καλό ή δεν είναι, αν έχεις τα κάκαλα, λοιπόν, μπες στη διαδικασία για μία ημέρα και μη βάλεις βενζίνη, μπας και επιτέλους φιλοτιμηθεί ο Μητσοτάκης και ρίξει τον ειδικό φόρο κατανάλωσης. Εκεί να δω τη μαγιά σου. Λοιπόν, φτάνει πια. Δεν σου άρεσε το καινούριο Crimson Glory? Πάρε τον μπούλο και μην τα ακούς. Θα βγάλεις τα αποθυμένα σου τώρα εδώ στη μουσική. Και επιτέλους, είναι δυνατόν μπας και ηρεμήσει το κεφάλι μας, να πατηθεί ένα κουμπί, να εξαφανιστεί το Facebook, να εξαφανιστεί το Instagram και το TikTok? Βαρέθηκα. Βαρέθηκα. Βαρέθηκα. Δεν μπορώ άλλο. Βαρέθηκα.
0: Και το πιο θλιβερό, φίλε, και επικίνδυνο, και το λέω έχοντας πλήρη γνώση και συνέστηση των λόγων μου, είναι ότι ένα μεγάλο ποσοστό αυτής της τοξικότητας είναι ανώνυμη. Έχουμε γεμίσει δηλαδή με τρολ, έχουμε γεμίσει με περσόνες, έχουμε γεμίσει με και εγώ δεν ξέρω τι, που πίσω από ένα πληκτρολόγιο, πίσω από μια οθόνη,

0: χωρίς να έχουν το θάρρος της γνώμης τους επώνυμα, απλά σπέρνουν τοξικότητα. Ε, ναι, βαρεθήκαμε. Πηγαίνετε σπίτια σας. Βρείτε με κάτι άλλο να ασχοληθείτε. Γιατί η μουσική, ρε φίλε, είναι ιερό πράγμα, να το πούμε γι' αυτό. Έτσι. Δεν είναι το τσιφλίκι του καθενός.
1: Είναι η μουσική, ούτε για να... είναι η ζωγραφική, είναι η συγγραφή, φίλε, ο καθένας όπως τη βρίσκει. Εμείς τώρα είμαστε κολλημένοι, ξέρω εγώ, με τη μουσική και με την υποκουλτούρα του heavy metal. Οκ. Okay. Ασχολούμαστε τώρα μια εβδομάδα με το set list των Maiden. Πήγε η φοράδα και χέστηκε στα λόνι, δηλαδή, πραγματικά.
0: Τι θα παίξουν οι Maiden, τα έχουν ανακοινώσει, δεν έχω ιδέα, πραγματικά.
1: Χαλαρώστε λίγο.
0: Ναι, χαλαρώστε λίγο, ναι, γενικά. Λίγο έλεος με την τοξικότητα. Okay.
1: Και εκεί πραγματικά που πρέπει να πουλήσουμε τσαμπουκά, το έχουμε βουλωμένο. Μας έχουν γαμίσει τις ζωές σε όλα τα επίπεδα και το έχουμε βουλωμένο. Αλλά βγάζουμε όλη τοξικότητα σε ό,τι υποτίθεται ακολουθούμε για να ελαφρύνει την καρδούλα μας, ρε παιδί μου. Δηλαδή είσαστε ανώμαλοι. Πάρτε το αλλιώς. Είναι σαν τους άλλους, είναι σαν τους άλλους τους ανώμαλους που απαντούσαν σήμερα κάτω από το post σου ότι το τυραμισού είναι καλύτερο από το προφιτερόλ.
0: Καλά, εγώ τώρα αυτά τα post, αρέσει να σου πω, κάτσε τώρα, περίμενε, κουβιώτη. Εγώ αυτά τα post θα κάνω μια χαβαλέ, νομίζω ότι είναι ξεκάθαρο, έτσι.
1: Ναι, τώρα μου λέει ο άλλος, το τυραμισού είναι καλύτερο από το προφιτερόλ.
0: Είναι ξεκάθαρο, ρε. Είναι τα προβοκατόρικα post του Παπαδάκη, τα οποία πιστεύω ότι το έχετε καταλάβει όλοι όσοι παρακολουθούν το προφίλ, ότι γίνονται για να βγει γέλιο, ρε φίλε. Δηλαδή λίγο γέλιο μέσα στην καθημερινότητα. Αύριο που θα βάλει ωραίο τσιμάνο, εγώ τη Maiden, δεν ξέρω, την έχω βάλει ήδη, αν έχουν απαντήσει τίποτα στα σχόλια. Θα το κάνω, ρε φίλε, προφανώς για να γελάσουμε.
1: Θα σκάσει ο Σακάς τώρα με τα 150.000 προφίλ και τους 10.000 by my side και θα φας καλάκες.
0: Αυτό μας έχει φάει, ακόμα και στο χαβαλέ, ρε φίλε, μας έχει φάει ανωνυμία και τα τρόλησα, ας πούμε.
1: Κυράζει, φίλε, πρέπει ο Ερίκος, λοιπόν, να βγει πρώτος, να πατήσει κάτω το βρασίδα.
0: Τη βρασίδο, όπως είδα να τον αποκαλούν σε κάποια ταμπλόιτ σήμερα. Ξέρεις τι γίνεται, ρε φίλε, αυτό λέω και κλείνουμε και πάμε παρακάτω για να μην αφήσουμε, έχουμε άλλη μια σελίδα με reviews. Αυτό που θέλω να πω και να κλείσω είναι ότι πολλές φορές αυτή η τοξικότητα, ξέρεις, γίνεται δημόσιος λόγος και σκόπιμα. Δηλαδή θέλει ο άλλος να μαζέψει τα κλικς του, θέλει να τραβήξει την προσοχή, επιλέγει την τοξικότητα. Το ξαναλέω, παιδιά, πηγαίνετε σπίτια σας, ασχοληθείτε με κάτι άλλο, πραγματικά. Δεν κάνετε καλό στο οικοσύστημα. Πάμε παρακάτω. Σάκη Στόλης έβγαλε και compilation, Echoes from the Void, λοιπόν. Ανδρικόπουλος το υπεραναλύει, δεν χρειάζεται να πω τίποτα άλλο. Είναι και ο αγαπημένος, να τα πούμε και αυτά στον αέρα. Και να περάσουμε στο album Timeless Afternoon, το μόνιμό τους. Ένα εξαιρετικό, λυρικότατο, ταξιδιάρικο, ένα μικρό αριστούργημα. Λοιπόν, ένα εξαιρετικό, λυρικότατο, ταξιδιάρικο album. Έτσι, να συμπληρώσω και τη λέξη, γιατί σε album αναφερόμαστε. Από την Πάτρα έρχεται η μπάντα. Ξαναλέω ότι το goldenrules.gr είναι παντού. Μπείτε να διαβάσετε το εξαιρετικό review του αγαπητού Λυρίτσι. Chemical Infection για τη συνέχεια. Και εδώ έχουμε νέο αίμα. Νέα μπάντα που πέσει thrash metal. Εξαιρετική. Με ομικρον γιώτα. Έχω γράψει εγώ την κριτική. Μου έκαναν εντύπωση οι συγκεκριμένοι. Βάζουν στον ήχο τους με πάρα πολύ έξυπνο τρόπο και κάποια μοντέρνα στοιχεία και καταφέρνουν να κερδίσουν τις εντυπώσεις. Θέλουν δουλίτσα ακόμα σε κάποια σημεία, αλλά πραγματικά έχουν πιάσει το νόημα. Και είμαι σίγουρος ότι όταν θα κυκλοφορήσει το επόμενο άλμπουμ τους, θα μιλήσουμε ειδικά σε αυτή την εκπομπή που ξέρω ότι το γουστάρει στο thrash πάρα πολύ, αγαπητοί κύριε Κουμιώτη. Θα μιλήσουμε και θα υπεραναλύσουμε ακόμα περισσότερο. Για την ώρα σας έχω γράψει το review, να μπείτε να το διαβάσετε. Έχουμε και επιστροφή των Dol Amroth με το Eldar War Wave. Ένα ιδιαίτερο full length από μια ιδιαίτερη μπάντα. Τώρα μου βάλε ησυχία στο στούντιο. Μα ακούω στην τζίτα. Δεν έβαλε, δεν πειράζει. Λοιπόν, οι παλιοί θα τους θυμούνται, τους Dol, έχουν επανέλθει. Τι να πω τώρα. Τα έχουν συνδυάσει όλα σε αυτό το άλμπουμ, έτσι. Από EBM και τέκνο, μέχρι black metal αναφορές, μέχρι extreme στοιχεία και όλα αυτά με concept που αναφέρεται στο σύμπαν του Tolkien. Mm-hmm. Δεν λέω τίποτα άλλο, η κριτική του Ανδρικόπουλου υπεραναλύει τα πάντα. Οι Medusa's Wrath έδωσαν σίγκλ από το απερχόμενο άλμπουμ τους, Breaking the Spell, στα γνώριμα κλασικά heavy metal μονοπάτια τους. Ο κύριος Ανδρικόπουλος έχει κάνει την κριτική.

Πάμε λοιπόν στη συνέχεια στο άλμπουμ δισκογραφικής επιστροφής των Ringlorn, Queen of the Wild Red. Ελπίζω να το προφέρω σωστά, γιατί είναι βασισμένο στο fantasy concept των Ringlorn το όνομα. Λοιπόν, κύριος Τσιότσιος την έχει κάνει τη συγκεκριμένη κριτική, ποιος θα μπορούσε άλλωστε, ο οποίος υπεραναλύει και το concept του άλμπουμ, ο οποίος γράφει και δική του ιστορία μέσα στο review και μας δίνει να καταλάβουμε ότι η δισκογραφική επιστροφή των Ringlorn είναι το δεύτερο τους άλμπουμ, το οποίο κυκλοφορεί στην Steel Gallery Records, είναι σημαντικότατη. Όσοι παρακολουθούν την πάντα από την αρχή και όσοι διαβάζουν goldenrules.gr, γιατί έχουμε κάνει και το EP, έχουμε κάνει και το πρώτο άλμπουμ, έχουμε κάνει και το single που έχουν βγάλει, έχουμε κάνει παρουσίαση εννοώ. Όσοι λοιπόν παρακολουθούν την πάντα και όσοι έχουν διαβάσει τις δισκοκριτικές μας και διαβάσουν και τη συγκεκριμένη και ακούσουν και το πρώτο single από αυτό το δεύτερο άλμπουμ που έχει δώσει η μπάντα στη δημοσιότητα, θα κατανοήσουν από τα πρώτα κιόλας δευτερόλεπτα ανάγνωσης παύλα ακρόασης ότι η μπάντα έχει κάνει μια μετάβαση χωρίς να αφήσει το επικό κλίμα, έχει φέρει περισσότερο στο προσκήνιο τις κλασικές heavy metal αναφορές. Έχει γίνει ο ήχος πολύ πιο άμεσος, έτσι. Συνεχίζει τα φωνητικά να είναι ο αξιότιμος κύριος Κονγκορέτσι, Dexter Ward, πρώην Battle Royale κτλ. Και στις κιθάρες έχουν ένα δικό μας, τον αξιότιμο κύριο Σπύρο Ρίζο από τους Power Cross. Οπότε και μόνο η παρουσία του Ρίζου μέσα στο puzzle έχει μεταλλάξει και μεταμορφώσει τον ήχο της μπάντας και τους έχει οδηγήσει σε βήματα μπροστά, σε βήματα μπροστά που έχουν μεγάλο ενδιαφέρον. Να μπείτε λοιπόν και να ακούσατε το πρώτο single, το άλμπουμ κυκλοφορεί σύντομα. Λοιπόν, πάμε, τελειώνουμε σιγά σιγά. Θα φτάσουμε στο τέλος της τέταρτης σελίδας. Εδώ έχουμε λοιπόν τους Key of Less στο Choir of Melancholy, συγκλάκι είναι αυτό. Σκοτάδια, σκοτάδια, σκοτάδια. Ενιγματικές, ηχητικές και μουσικές διαδρομές και Γιώργος Ανδρικόπουλος να υπεραναλύει. Ανυπομονώ να έρθουμε σε αυτή τη φάση για να πω για το συγκεκριμένο review που ακολουθεί. Είναι η δισκογραφική επιστροφή μετά από πάρα πολλά χρόνια. Μια μπάντα, αγαπητέ κύριε Κουμιώτη, η οποία έχει στιγματίσει έτσι αυτά τα καλά χρόνια, τα δικά μας, ρε παιδί μου, του ξεκινήματος και της ελληνικής σκηνής και από το 2000 και μετά και σκοτεινός ήχος κτλ. Αναφέρομαι στην δισκογραφική επιστροφή των Sorrowful Angels. Είναι δισκογραφική επιστροφή, όχι ολόκληρο άλμπουμ, έτσι, αλλά μπορώ να μιλάω για δισκογραφία όταν έχω στούντιο ηχογράφημα, στούντιο ηχογράφηση. Είναι single λοιπόν, έτσι, και ευχόμαστε να δούμε και καινούργιο άλμπουμ από την μπάντα, κάτι που θα συμβεί. Λοιπόν, Hope Untold, έτσι, ο Ανδρικόπουλος έχει κάνει την κριτική. Είχαμε αναφερθεί και σε παλιότερο άρθρο και σε φεστιβάλ που έκαναν και το live ντεμπούτο του στα πλαίσια αυτής της επιστροφής, οι Sorrowful Angels. Πηγαίνετε στη στήλη των Extras να το διαβάσετε. Η αγαπητή Θώρα Καμονάχου το είχε κάνει το live report και μάλιστα μας έγραφε τότε ότι η ανταπόκριση του κοινού στο συγκεκριμένο κομμάτι που είχε κυκλοφορήσει πρόσφατα εκείνη την εποχή, κοντά στις αρχές της χρονιάς, η ανταπόκριση λοιπόν του κοινού στο κομμάτι αυτό που ήταν καινούργιο για τότε, το ξαναλέω, ήταν θερμότατη. Λοιπόν, περιμένουμε δίσκο Sorrowful Angels, έτσι, και χαιρόμαστε που επιστρέφουν μετά από τόσα χρόνια. Λοιπόν, Ominous Portent για τη συνέχεια. Choice is Road in Twilight, εξαιρετικό, ατμοσφαιρικό, μελωδικό, death metal με ατμοσφαιρικά στοιχεία. Δύο φορές η λέξη ατμοσφαιρικό στην ίδια πρόταση, δεν πειράζει, είναι ο ηρμός μου τέτοιος. Ένα πολύ ιδιαίτερο άλμπουμ, ένα άλμπουμ το οποίο θα μας θυμίσει 90s και φυσικά ο Ανδρικόπουλος έχει κάνει την κριτική. Εξαιρετικό το εξώφυλλο, μου αρέσει όταν πέφτουν στην αντίληψή μας τέτοιες κυκλοφορίες που μας πηγαίνουν, λειτουργούν σαν χρονομηχανές πίσω στα αγαπημένα μας 90s. Το έχω πει και το έχω γράψει πάμπολες πολλές φορές ότι η μουσική είναι η πιο γοητευτική και συναρπαστική χρονομηχανή. Ένα κομμάτι, μια μελωδία, απλώς μια μελωδία είναι ικανή να ξυπνήσει αναμνήσεις, είναι ικανή να επαναφέρει στη μνήμη εποχές, ολόκληρες περιόδους. Είναι μαγικό αυτό που συμβαίνει με τη μουσική και το άλμπουμ το συγκεκριμένο το καταφέρνει αυτό. Πάμε στο τελευταίο. Λοιπόν, είναι το Celestial Redemption των Kriegswald.

0: μια μπάντα η οποία κινείται σε black metal μονοπάτια. Έχει όμως και επικά στοιχεία. One Man Project από την Πάτρα. Λοιπόν, εγώ το έχω κάνει το review. Πραγματικά με εντυπωσίασε το πόσο καλοδουλεμένες είναι οι δομές των συνθέσεων στο συγκεκριμένο EP. Μακροσκελέστατη η κριτική σας, έχω βάλει και ολόκληρο το EP από κάτω. Λοιπόν, και με αυτά φτάσαμε σχεδόν στην Κυριακή του Πάσχα και σας είπα όλη την ύλη που έχουμε καλύψει στο politicsgroups.gr, το απόλυτο πόρταλ για την ελληνική σκηνή από σήμερα μέχρι τότε. Παπα. Δηλαδή κάναμε μια σούμα σε όλες τις γωνιές του αρχισυντάκτη που δεν συνέβησαν τις προηγούμενες Πέμπτες για τον ΑΒ λόγο. Κύριε Κουμιώτη.
1: Παπαδάκη, δώσε μου τώρα το αγαπημένο σου Iron Maiden κομμάτι.
0: Το Revelations.
1: Ναι.
0: Okay. Το Revelations, φίλε. Ναι. Με αυτό θα κλείσουμε.
1: Με αυτό θα κλείσουμε, φιλαράκι.
0: Ναι. Θα πας, Maiden.
1: Εννοείται.
0: Έχεις εκδρομές, οπότε πρέπει να πας, ναι.
1: Τι είπες.
0: Εκδρομές, λέω, ρε παιδί μου, να τρέξει εσύ. Τώρα από τι θα πας, εντάξει, ναι. Ήταν ρητορική η ερώτηση, κύριε Κουμιώτη.
1: Καλά και να μην τις είχα, αφού ξέρεις τώρα. Εγώ.
0: Ναι, ξέρω. Ναι. Άμα δεν τους δεις καμιά πενταριά φορές, δεν θα ησυχάσεις. Λοιπόν, εγώ τους είχα δει πρώτη φορά στο Λυκαβητό με τον Blaze Bailey.
1: Ναι.
0: Τους είχα μετά με τον Dickinson σε αυτό το live της Επανένωσης με τον Dickinson. Mm-hmm. Τους είδα και μια φορά μετά με support τους Phantom Lord, φίλε, και έπαθα πλάκα με τους θεούς Phantom Lord. Περισσότερο μου αρέσαν οι Phantom Lord παρά οι Maiden. Αυτά. Νομίζω ότι έχω κάνει το χρέος μου στη heavy metal ιστορία, στην εποχή των νιάτων μου, και όλα καλά.
1: Revelations, λοιπόν. Καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο, καλά μου φιλαράκια. Τα λέμε τη Δευτέρα με Golden Rules και την άλλη Πέμπτη με Γονίτσα.
0: Καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο σε όλους. Να είστε καλά.
1: Φιλάκια.

0: Η ώρα είναι μία. Η επικοινωνία δεν έχει όρια. Όπου κι αν είσαι, ό,τι κι αν κάνεις, με ένα κλικ μπαίνεις στο δρόμο μας. www.marconiradio.gr. Γιατί η επικοινωνία είναι ένα απλό κλικ. www.marconiradio.gr.
1: Marconi Radio 96,1. Ή αλλιώς. Ραδιόφωνο.

κάνεις με ένα κλικ. Μπαίνεις στο δρόμο μας. www.marconiradio.gr. Γιατί η επικοινωνία είναι ένα απλό κλικ. www.marconiradio.gr.

0: Η ώρα είναι 2.
1: Marconi Radio. Marconi Radio. Και όλα αρχίζουν από τους 96,1.

ανακάλυψε. Εμείς το κάναμε καλύτερο. Marconi Radio 96,1. Ακούστε μας.